0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Μπορεί να φανταστείτε τίποτα τώρα που ήμουν κάτω.
4: Τι έπαθες πάλι, μωρέ Γρηγόρη.
3: Μα δεν είναι συγκλονιστικό, κατέβηκα τώρα κάτω για το αυτοκίνητο. Και εμφανίζεται ένας τύπος. Μου λέει φιλαράκι, μήπως έχεις ένα ευρώ για τη ρόπιτα. Το κοιτάω, του λέω φίλε, 3 ευρώ πήγε τη ρόπιτα.
5: Πού ζεις.
2: Πρωινό Σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπε στην παρέα.
7: Όλα είναι μουσική.
8: Σε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι.
1: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
2: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
3: Κομματάρες πάντα, back to back.
4: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
5: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
1: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Το ακούς στον Σφαίρα. Είναι επιτυχία.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο! Πρωινό Σφαίρα!
2: Θέλω να καθόμουν και με τους ρε φίλε πόσα μπάνια έκανα το καλοκαίρι και μέθες έκανα μόνο δύο ρε φίλε.
3: Γιατί μόνο δύο?
2: Γιατί δεν λένε ότι είμαι γεμάτος στο μάχη μη βουτάς.
1: Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα!

0: τη σφαίρα. 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Η μουσική σου.

0: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
1: Αλλά δεν ξεκίνησε καλά και η μέρα μου.
2: Γιατί τι έπαθε,
1: γιατί κατέβηκα κάτω για να πάρω το αυτοκίνητο. Βρέθηκα με έναν κύριο που βγάζει το σκυλάκι εκεί και μου λέει: η γυναίκα σου δουλεύει. Λέω: γιατί η δικιά σου χάλασε.
3: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
4: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.
5: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: 989. Σφαίρα.
1: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
2: Εγώ σχέση πως είναι στα ρωσικά το δεν ξέρω.
3: Δεν ξέρω.
2: Α, έχουν το ίδιο είναι.
1: Έξι με 7,
4: 8, 9,
1: 6 με 10. Πάμε και πρωτοβουλία. Πρωινό σφαίρα.
5: Πες μου, τι είναι η αγάπη.
6: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.

0: 89 σφαίρα. Η ώρα είναι,
1: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
4: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: κιόλα! Πρωινό σφαίρα!
1: Γούγκλαρα για τελευταίες διακοπές πριν το χειμώνα.
2: Ναι, και τσούγκλαρα.
1: Και μου έβγαλε μια μούτζα.
3: Μάλιστα.
1: Μάλλον Πελοπόννησο θα πω.
4: Wow, πάμε μια βόλτα μέχρι τον πύργο.
3: Για εκεί είσαι.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πρωινό! Πρωινό σφαίρα!
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Η γυναίκα ξυπνάει από ένα όνειρο ουρλιάζοντας. Γρήγορα ήρθε ο άντρας μου, γρήγορα! Την ώρα που κοιμότανε. Και ο άντρας της που είναι δίπλα στο κρεβάτι της, ναι, πετάγεται, ντύνεται και το βάζει στα πόδια. Ποιος είναι ο ένοχος?
2: Και οι δύο. Αλληλοκερατώνονται αυτοί, Γρηγόρη.
1: Έλα, αλήθεια. Από πού το κατάλαβες, Παναγία? Ναι.
3: Κάνει πράξεις πιο γρήγορα και από έναν ενήλικα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 6 με 7,
4: 8, 9,
0: 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι έτσι.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στον Σφαίρα 989.
6: Ακούστε. 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Σφαίρα 102,2.
12: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: 89 σφαίρα. Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
0: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Πες μου, τι είναι η αγάπη.
0: Σφαίρα 98,9. Πρώτη.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνο. Πολύτεκνους φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
5: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
6: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
7: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο. Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
12: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
13: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες. Εξωτική.
12: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
11: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
12: Ορίστε!
11: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
14: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
15: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
16: Πάμε Cherry Park.
15: Ναι!
16: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
15: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
16: Cherry Park. The place of happiness.
17: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, οι ιστορίες των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
18: Ο Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
20: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
23: Και μετά, κρυωματάκι.
24: Πρωινό σφαίρα 102,2.
25: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Είναι ο Νίκος Καλούδης στο ένα μικρόφωνο.
26: Είναι ο Παναγής Τζορτζάτος στο άλλο μικρόφωνο.
25: Και ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο, γιατί έτσι ο Νίκος Καλούδης το αποφάσισε να έρθει μισή ώρα μετά. Οπότε, τι να πεις, διευθυντής.
26: Άσε, είναι. Τι μου έτυχε, Παναγή.
25: Ναι, δεν με νοιάζει. Καθόλου, καθόλου. Χρόνια πολλά να πούμε στον Αυγουστίνο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην Αυγουστίνα, χρόνια πολλά στον Ιερώνυμο, στη Μόνικα, στην Ορτανσία. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, μια τέτοια ημέρα.
26: Καταλαβαίνεις τι μου
25: Νικό, είσαι ο πιο ανεύθυνος διευθυντής που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Αντί εσύ να κυνηγάς τους υφισταμένους, λέει. Υφισταμένους πρέπει να λέγονται. Σε κυνηγάνε οι υφιστάμενοι να έρθουν εσύ.
26: Χάλασε η συσκευή σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Εξειδικευμένη ομάδα της Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή και για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
25: Μία καλημέρα να πούμε και στα καταστήματα Lidl που είναι εδώ, και ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί? Η ποιότητά τους είναι top. Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, έτσι συζητάμε top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών και όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα. Περιμένουμε τις καλημέρες και τις δικές σας σε αυτά τα 20 λεπτά που αποφάσισε ο Νίκος να μας απομείνουν. Στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος, στο Viber 6936101022. Έχουμε και Facebook, έχουμε και TikTok.
26: Τι μου έτυχε, Παναγή,
25: και τι δεν έχουμε. Δεν με νοιάζει. Αφού είσαι ψεύτης, τίποτα δεν λέω. Κοιμήθηκες. Παραδέξου το.
26: Με ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα, όχι το δικό σου αίμα. Όμως, εσύ κλασικά repel spray. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray, γιατί είναι από το Unipharma.
25: Λοιπόν, να περιμένουμε τις καλημέρες σας, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο από ειδήσεις, από επικαιρότητα.
26: Αλήθεια.
25: Από πολιτικά, από οικονομικά, από αθλητικά.
26: Αλήθεια.
25: Από τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Έχουμε γάμους πάρα πολλούς, είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο.
26: Ναι, έπαιξε.
25: Να ευχηθούμε σε όλα τα ζευγάρια που παντρεύτηκαν. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: κάθε. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
2: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
3: Ναι.
4: Έλα ρε παιδί μου.
5: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
6: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
7: Να το πραγιάσω.
8: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
9: Γιώργος Διανός.
10: Πούτο, τι πλάσμα έχεις εσύ, κουκλής.
11: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
12: Να σε δούμε.
13: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
14: Παναγή Τορτζάτο.
15: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
16: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
17: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδης.
18: Τώρα, τι γίνεται τώρα?

0: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε. Ξεκινήσαμε. Καλή εβδομάδα για ακόμη μία φορά.
1: Να υποδεχτούμε και τον Παναγί μας, έτσι.
0: Είναι πρωινό. Βγάλε τον Γρηγόρη από μέσα, σου παρακαλώ. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Είναι ο Γιώργος Λιανός, κυρίες και κύριοι. Είναι ο Νίκος Καλούδης και σε πολύ, πολύ λίγο και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ και η Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας, στα μέσα του μήνα Ιούνιου. 15 Ιουνίου φτάσαμε.
1: Σήμερα 15.
0: Σήμερα 15.
1: Ακριβώς τα μισά.
0: Πότσο πάει ο Ιούνιος, 30. Πότσο πάει. Πότσο πάει ο Ιούνιος, ωραία.
1: Πάει 30 ο Ιούνιος.
0: 30 πάει, άρα είμαστε ακριβώς στη μέση, μάλιστα. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Ιερώνυμο, βεβαίως, γιατί έχει κάνει Αυγουστίνο.
1: Χθες μαζί ήμασταν με τον Αυγουστίνο.
0: Ποιον Αυγουστίνο.
1: Δεν τον ξέρει τον Αυγουστίνο.
0: Δεν τον ξέρω τον Αυγουστίνο. Στην Αυγουστίνα, στον Ιερώνυμο, στην Μόνικα και στην Ορτανσία. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα 15 Ιουνίου.
1: Γράφω χρόνια πολλά, μωρή Λουλού.
0: Ορίστε. Δεν τα λέμε. Μίλα πιο όμορφα, βρε Γιώργο μου. Δηλαδή για όνομα.
1: Μα γιορτάζει ο άνθρωπος, να μην τον.
0: Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Γονιμότητας. Αποτελεί, λέει, ημέρα ενημέρωσης για την υπογονιμότητα των ζευγαριών. Παγκοσμίως 90 εκατομμύρια ζευγάρια αντιμετωπίζουν καλά. Έχει ανέβει πάρα πολύ το νούμερο αυτό, η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια. Διαβάζα, παιδιά, μια έρευνα που έγινε. Απογοητευτικά τα νούμερα, έτσι. Όλοι τα περισσότερα, ένα στα δύο ζευγάρια. Όχι, μωρέ. Σταμάτα, ρε Γιώργο, δεν μπορώ.
1: Γίνεται! Γιατί άμα δεν γίνεται, πώς θα.
0: Σταμάτα, βρε Γιώργο!
1: Δεν θέλω να κάνω παιδιά, παιδί μου. Τι είναι, απλό το πράγμα.
2: Εσύ Παναγιώτη, τον ελεύθερο χρόνο.
1: Ακριβάτα, παιδιά, πολύ. Αυτό
0: ναι,
1: εδώ.
0: Κάπου διάβαζα μία έρευνα. Ένα στα δύο λέξει.
1: Καλό στον Παναγί.
0: Αποφέρω.
1: Τον Γιώργο και την Άνση. Καλό στον Νίκο, να τον υποδεχθεί.
0: Η άνοιξη θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη.
1: Δεν έχει όρεξη, μην πειράζει.
0: Είναι πρωί ακόμα, δεν έχει και τον καφέ τη. Την ξέρω εγώ την κουμπαρούλα μου.
1: Και μια χαζοκίνηση.
3: Καλώ στα παιδιά. Καλώ στον Γιώργο.
0: Καλημέρα.
3: Καλώ στον Παναγί.
1: Σου φωτίζει τα τσάκρα.
3: Καλώ στον Νικολάκη. Καλώ στην Άνση. Τι κάνεις,
0: δεν έχουμε πει τίποτα.
3: Ναι, αλλά τα λέει ο Γιώργος, τα λέει πιο ωραία. Απλά τα λέει όλα. Μην τα λες όλα.
1: Όλα.
0: Είχα μείνει στην Παγκόσμια Μέρα Γονιμότητας σήμερα μετά.
1: Και ήθελε να στυλιτεύσει.
0: Ποιο θα τσακωθούμε, ποιο θα τα πει στο τέλος.
3: Όχι, όχι. Να ρωτήσω. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία, εδώ.
1: Πήγα σε ένα μέρος που δεν θέλω να πούμε ποιο είναι.
0: Στην Ερέτρια πήγα.
1: Σαράντα θα πλακώσουν όλοι εκεί οι
4: τουρίστες. Γιατί ήταν τόσο ωραία, Γιώργο.
1: Δεν θέλω, ναι, δεν θέλω να έρχεται κανένας.
4: Έχει πολύ ωραία θάλασσα, Γιώργο.
1: Κοίτα, ο Ευωϊκός δεν φημίζεται.
0: Το Ευωϊκός έχει γεμίσει δαγκόψαρα, πώς τα λένε.
1: Μία φορά στα
4: δαγκόψαρα.
1: Ναι, αυτά, ναι.
0: Που δαγκώνουν. Τι
1: γίνεται με τα κοκοκόψαρα. Κάπου διάβασα, δεν ξέρω αν είναι πραγματική είδηση, γιατί το είδα στο TikTok.
0: Θα μας δαγκώσουν το τσουτσούνι τα δαγκόψαρα.
1: 198 έλεγε, αλλά τώρα είναι στο TikTok, παιδιά.
3: Δεν κάνω πλάκα.
0: Τι δεν κάνεις πλάκα.
3: Έψαξα, βρήκα, συγγνώμη Γιώργο.
1: Γιατί κυνηγάνε τσουτσούνια.
3: Βρήκα σπασουάρ μπροστά.
1: Αυτό είναι. Πήρε τα σκάσμε στη ρόδα.
4: Δεν λέει ψέματα.
1: Τα σκάσμε στη ρόδα.
3: Βρήκα. Και θα πάρω σήμερα με το
4: Γιάννη. Μέσα από το μαγιό Σπασουάρ.
3: Από το Γιάννη του Τράκα, αυτό το πλαστικό που φοράνε αθλητές.
1: Έχει ένα σαν πλαστικό.
4: Όχι, δεν έχει Γιάννη.
0: Γιατί είναι Γρηγόρη μου, ένα λεπτό.
1: Μπορεί να βρει για μένα ένα medium.
0: Άμα σου φάει το τσουτσούνι, αν θα σου φάει το δάχτυλο.
3: Ναι, πολύ μεγάλη.
1: Στην περίπτωση που είναι κοντά.
3: Ναι, πολύ μεγάλη. Αυτή.
0: Μα το θέμα είναι να μην σε φάει, όχι να μην.
3: Αν είναι να φάει ένα πλαστικό, φάει το δάχτυλο.
4: Εμάς το άγχος μου.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ αν θες να σε διαλέξει το τσουτσούνι.
4: Ω ζευγάρι.
3: Κάτσε ρε Νάνση λίγο ένα λεπτό.
0: Ναι.
3: Εσύ δηλαδή θες να σου φάει το τσουτσούνι ή το δάχτυλο.
0: Ναι. Τίποτα Γρηγόρη, το ίδιο μου κάνει.
4: Όχι. Εμείς ω ζευγάρι έχουμε
3: ξέρω,
4: αποφασίσει.
3: Αυτό είναι το πράγμα. Δεν
4: έχουμε αποφασίσει.
0: Δεν κατάλαβε.
4: Είναι
0: ενώ.
4: Πιο σημαντικό.
1: Είναι περίπτωση.
3: Τι ανόητο που είναι.
1: Σχεδόν αντίχει.
3: Είναι ερώτηση αυτή που κάνει, δε φίλε.
0: Δεν θέλω να έρθει καθόλου, αυτό σου λέω.
3: Δεν είσαι ανόητο. Γιατί κάνει τέτοια συζήτηση ανόητη.
4: Τι είναι ανόητο.
3: Θέλει κανεί να έρθει δηλαδή κατά πάνω. Αλλά λε ένα από τα δύο συμβεί. Επειδή
4: το ένα να το έχουμε.
3: Προς τα γεννητικά όργανα, να γλιτώσεις τα γεννητικά σου όργανα.
0: Αυτά γιατί πηγαίνουν από εκεί.
4: Επίσης συμπάνε και ποπού. Έχω ζητήσει προστατευτικό ποπού.
1: Είναι πιο νόστιμο εκεί.
0: Η Νάνση λέει θέλει προστατευτικό για τον ποπού.
1: Άμα ένα ποσά τον Αρθούρο μέσα με την πανοπλία στη Ρόδο, να κατέβω να πούμε έτσι.
3: Τι να κάνω. Έτσι πρέπει.
1: Να σκοριάσουμε να μείνουμε εκεί.
3: Δεν ξέρω ρε Παναγιώτη. Τι εννοεί τις ερωτήσεις κάνεις που είναι αυτά τα ψάρια.
4: Πάντα
3: σοβαρά τα κάνεις. Ούτε ο Αναστάσης δεν κάνει τις ερωτήσεις.
0: Ποια μωρέ ερώτηση δεν είναι σοβαρή.
3: Αν στη Ρόδο.
0: Ναι. Ξέρω πού είναι η ασοβαρή.
3: Ήρθανε με το και με το τελευταίο πήγανε.
0: Έλα να πλακωθούμε να τελειώνουμε. Σήκω.
3: Μα αν έχεις τη Ρόδο, αν έχεις.
0: Μα έχει βγει ότι έχουν στον Ευωϊκό και στα 12.
3: Εσύ δηλαδή τι λες. Έχει Κύπρος, έχει Τουρκία τόσα χρόνια. Και τους κάνουν. Και με τα λαγόψερα κάνουν. Πώς το λένε. Τα έχουν επικηρύξει. Εδώ και χρόνια οι Τούρκοι και οι Κύπροι.
0: Άρα απάντησε με αυτό.
3: Δηλαδή τι λες, να έρχονται στην. Στην Κύπρο και στην Ελλάδα από πού?
0: Θα το έχω δείψει μετά.
1: Κοίτα το παρακαλώ.
4: Λοιπόν,
1: για να λύσουμε τις απορίες, είναι το όταν γίνεται, όταν πέφτει αλατό νερό εκεί πάνω στο επίμαχο σημείο στα γεννητικά όργανα, είναι δεν μπορείς να αντισταθείς. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε και στο ψάρεμα τσουτσούνι.
4: Είναι γνωστό.
1: Άμα βάλει τσουτσούνι, τέλος.
4: Αν
1: πάζει κατευθείαν το ψάρι, τρελαίνε.
3: Είναι μεζές πρώτος.
4: Φαραώ και τσουτσούνι.
1: Αλίπαστο. Αυτό το σκουμπρί λακέρδα είναι καταπληκτικά.
3: Αλήθεια είναι. Τσουτσούνι, σκουμπρί λακέρδα.
1: Αυτό. Προτιμήστε τα.
5: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν το 1667, ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, Ζαν Μπατίστου Ντενής, παθολόγος.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν το 1667, ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, Ζαν Μπατίστου Ντενής.

0: Κάνουμε ένα γκρουπάκι, έτσι να.
1: Και τους βγήκε.
0: Να μας συζητάνε στο πρωινό του Σφαίρα κάθε πρωί.
1: Έτσι.
0: Τσακ, πάρτα. Ακριβώς. 2002 αστεροειδής 2002 MN. Περνά μόλις 121.000 χιλιόμετρα από τη Γη, μόλις το 1 τρίτο της απόστασης του πλανήτη μας από το φεγγάρι. Ξυστά πέρασε αυτός. Από θανάτου, σαν σήμερα έφυγε ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης. Το 1996 η Έλα Φιτζέραλτ, ενώ σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Ντέμις Ρούσος, ο Έλληνας τραγουδιστής με διεθνή καριέρα που το πραγματικό του όνομα παναγίνε. Αρτέμιος Βεντούρης Ρούσος. Το ήξερες, το μάθες. Ορίστε. Λοιπόν, θρυλική η πορεία του Ντέμι Ρούσου, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Το 54 γίνεται ο Τζιμς Μπελούσι, το 63 η Έλεν Χάντι, η Αμερικανίδα ηθοποιός, και το 64 η Κόρτνεϊ Κόξ, αυτή που έχει παίξει τα φιλαράκια με λαχρινή που τα έχει φτιάξει.
2: Η όμορφη, η όμορφη.
0: Αυτή σ' άρεσε εσένα.
2: Όμορφη.
0: Εμένα μ' άρεσε η Μουρλή, η Φίβη.
2: Ποια δεν σ' άρεσε.
0: Ποια θα μ' άρεσε. Λοιπόν, αυτά.

0: Μόλις τώρα είχα μια πολύ σημαντική πληροφορία από το φίλο μου τον Νίκο τον Καλούδη. Δεν δουλεύει το app του Σφαίρα.
1: Τι είναι αυτό, ρε Γρηγοριάννε, λύσε το μου λίγο.
0: App, δεν είναι ο πίθηκος.
2: Ναι.
0: Ape είναι. Ape. Δεν δουλεύει ο πίθηκος του Σφαίρα.
1: Αυτό είναι το συμπέρασμα.
0: Και από πού, και πού, και αν είναι από το site.
1: Από το σφαίρα.gr μπορείτε να μας ακούσετε.
0: Από το σφαίρα.gr. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα εδώ, γιατί έχουμε παιδιά υδροσπιράλ ΑΕ, του υδροσόλαρ, του καταπληκτικού αυτού, του ηλιακού που χτυπάει το κεφάλι του Γιώργος. Γιατί πραγματικά όταν του είπε ότι. Όταν του έκανα τη σύγκριση, γιατί κάναμε μια σύγκριση με κάποιον που πήρε, δεν τον προλάβαμε,
1: ναι,
0: τον,
1: ναι,
0: Γιώργο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: γιατί είχε,
1: ναι,
0: κάνει την παραγγελία όταν ήταν στον Άγιο Δομήνικο. Μου είπε, το κατάλαβε το λάθος που έκανε. Γιατί όταν κάνεις σύγκριση υδροσόλαρ με άλλο ηλιακό θερμοσύμφωνα, καταλαβαίνεις τι έχει γίνει. Υδροσπιράλ, 40 χρόνια εμπειρίας, καινοτομίας και αποζήτησης στην ελληνική βιομηχανία. Ελληνικά προϊόντα παραγωγής, άμεση εξυπηρέτηση, κορυφαία ποιότητα. Τηλέφωνο 210-55-93-801. Τώρα θα μου πείτε εσύ, Γρηγόρη, 8 και 20. Όχι, 7 και 20. Λες να γράψουμε ένα τηλέφωνο. Ναι, γράψτε το. Οι τύποι κάνουν καταπληκτική δουλειά. Ή μπείτε www.hydrospiral.gr για να βρείτε αυτούς τους ηλιακούς.
1: Το πιο σημαντικό είναι να έχεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου για όλο το χρόνο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, και η Hydro Solar είναι...

0: Είναι ό,τι καλύτερο να τους επιλέξετε.
1: Είναι κακό ο Νίκος να βάζει κάτι πάντα εδώ πέρα πάνω.
2: Όχι, για μας είναι αυτό.
1: Ναι, βάση μου μια γωνία να βάζω τα χαρτιά μου. Λοιπόν, έχουμε και ένα ηλιακό θέμα σήμερα που θα κάνουμε δώρο, παιδιά, στο τέλος της εκπομπής. Οπότε, 9.36, 10, 10, 22, γράψτε ΟΕΔ, πήγα να πω.
0: ΟΕΔ.
1: Δεν είμαι καλά.
0: Εκεί θα πάμε όλοι σε λίγο.
1: Γράψτε υδροσπιράλ και το ονοματεπώνυμό σας. Πάμε λίγο παρακαλώ για τα νέα της ημέρας.
3: Τα νέα της ημέρας.
1: Καταρχάς, να δώσουμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
4: Μπράβο.
1: Για το πρωτάθλημα.
4: Μπράβο. Μπράβο στον Ολυμπιακό.
5: Μπράβο. Πολλά νεύρα έχετε.
4: Όχι, γιατί χειροκροτάμε και πανηγυρίζουμε. Γιατί όχι.
1: Και συνεχίζουμε. Βίντεο Μητσοτάκη από τη Ρόδο. Την υδρώνουμε τη φανέλα. Θα κερδίσουμε τρίτη φορά τις εκλογές. Φορολογικές δηλώσεις 2026 έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Η προθεσμία για έκπτωση 3%. Δουνουτού, σταθερά πτωτική πορεία του ελληνικού χρέους, ζωφερή πρόβλεψη για εκτείναξη του δημόσιου χρέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 130% το ΕΠ το 2040. 2040 πόσο χρόνο θα είμαστε, Γιώργο, σε 14 χρόνια πόσο θα είσαι.
4: 14 χρόνια, 26 ακόμα.
1: 14.
4: Νόμιζα δεν πήγαμε στο 30.
1: Όχι, 40.
0: Σε 14 χρόνια θα είμαι 50 χρονών.
1: 50, ε.
4: Παναγίδη είσαι 50 χρονών, δεν θέλω να σε τρομάξω.
1: Σωστά. Εγώ θα είμαι 52 και 14, 66.
0: Βρωμόπαπος.
1: Αντερβλάκα. Ναύπακτος, ηλικιωμένος που έζησε για χρόνια στην Αυστραλία και να δωρεά στο ΕΚΑΒ ένα ολοκένουργιο ασθενοφόρο. Αυτά θέλω μου, τι να πω τώρα, εντάξει.
0: Τι να πεις.
1: Τι να πω ρε φίλε, τα βλέπω, εντάξει, το ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση τώρα. Θα έπρεπε να περιμένει αυτό το κράτος τώρα από δωρεές, αυτά τα ασθενοφόρα και όλα αυτά. Πάνω από 800 χορευτές στη Θεσσαλονίκη κατέρριψαν το ρεκόρ Guinness με τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία Ζεϊμπέκη που το είδατε αυτό στην
0: Αριστοτέλη. Ναι, τι ωραία που ήταν.
1: Ωραία ήταν, πολύ
0: ναι, ωραία εικόνα.
1: Ερχόμουν κρυφά εκεί στη γωνία. Ο Βεζένκοφ αποκάλυψε ότι ο Μπαρτζόκας του είχε απαγορεύσει τα μπουζούκια, αλλά αυτός πήγαινε στη Λιόλιου.
0: Άμα είναι για την Κατερινάρα, πηγαίνεις κρυφά στην Κατερινάρα.
5: Κανείς δεν αντιστέκεται στο Κατερινάκι.
4: Αυτό κερδάνε.
1: Στη Βάρκιζα το σούπερ γιο του ιδρυτή της WhatsApp. Έχει μήκος 100 μέτρα και αξίζει 325 εκατομμύρια ευρώ. Καλό.
0: Τι ωραίο πράγμα. Τι κόσμημα είναι αυτό.
5: Με την ελικοπτερούμπα του.
1: Εντάξει,
4: γιατί τόσο μεγάλο να είναι ένα σκάφος.
1: Γιατί δεν ξέρεις πώς να κάνεις τα λεφτά, ρε.
4: Ναι, ακριβώς. Πάρε ένα νησί αφού
0: αυτό το
4: πάρει ένα νησί.
0: Το συνέστημα να το ζούσα έστω για λίγο, ρε παιδί μου, να δω πώς είναι.
5: Μπορεί να θέλει
0: το να μην ξέρεις
5: πού
0: να κάνεις τα λεφτά.
1: Παναγία μου, αλήθεια σου λέω. Σου εύχομαι, βάζανο, σου εύχομαι στη ζωή σου.
0: Να μην το, μην το πεις.
1: Θα σου πω μια ατάκα και αν την καταλάβεις, την κατάλαβες. Ναι. Εύχομαι στη ζωή σου να μην λύσεις ποτέ όλα τα προβλήματα.
0: Όχι, δεν θα το οικονομικό μόνο.
1: Ξαναλείπα κάτι. Μην συνέχεια πρέπει να απαντάς. Σου λέω λοιπόν μια ευχή. Και θέλω να το θυμάσαι και όταν πεθάνω. Θέλω, εύχομαι στη ζωή σου να μην λύσεις ποτέ όλα τα προβλήματα. Πάντα να υπάρχει κάτι να προσπαθείς να το λύνεις. Συνεχίζω. Οι παλαιστές στο show MMA στο Λευκό Οίκο θα πληρωθούν σε κρυπτονομίσματα του Τραμπ, λέει. Να πούμε λίγο και ένα τελευταίο. Τραμπ για την
6: επίθεση στα προβλήματα.
1: Τραμπ για την επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο. Πήρα τον Νετανιάχου και του είπα: τι κάνεις, ήμασταν μια ώρα πριν τις υπογραφές με το Ιράν. Μάλιστα. Λοιπόν,
4: να πούμε ότι ανακοινώθηκε αυτό επίσημα, έτσι.
1: Ναι.
4: Την Παρασκευή πάνε στην Ελβετία για να υπογράψουν τα χαρτιά. Πρέπει να υπογράψουν για να τελειώσει όλη αυτή η σύραξη. Να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, να σταματήσει ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανών από τους Αμερικανούς και να πάνε όλοι στην ευχή της Παναγίας.
2: Θα πέσει το πετρέλαιο δηλαδή, ε!
1: Βραβεύτηκε.
4: Έπεσε 4% σήμερα.
2: Ναι!
4: Ναι, στα λέω, εγώ τα παρακολουθώ.
1: Γιατί δεν προλαβαίνετε, μου λέτε και τα νέα που βλέπουμε τώρα από την τηλεόραση. Βραβεύτηκε η ταινία, λέει φίλοι για πάντα και πήρε και βραβεία πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι. Επαναγγείλει και απέναντι την οθόνη. Κοιμάσαι όρθιο.
0: Γρηγόρη, συγγνώμη, βλέπω τι αληθινέ ιστορίε.
4: Αυτό βλέπω άλλο. Έχει πάει, ξέρει, αυτό τώρα έχει χωρίσει με την κόρη του τέτοιου, του μηχανικού.
5: Υπάρχει πρόβλημα. Θα σου μιλήσουμε για αυτέ τι εξελίξει.
4: Κάποια μπάλα είδε.
0: Τι έχουμε σήμερα.
1: Σίγουρα έχουμε ένα δίλημα που θα μας δημιουργήσει διάφορα.
0: Τόσο πολλά
4: συστήματα.
0: Ναι.
4: Ναι.
0: Τι έγινε,
1: ναι. Να πω κάτι άλλο.
5: Προβληματισμένο το βλέπω από τον κύριο Τάσο.
1: Μήπως χθες μάθατε τι έγινε. Εντάξει, 7-1 κέρδισε η Γερμανία.
4: 5-5
1: κέρδισε. Η Ιαπωνία, Ολλανδία 2-2.
0: Θα μου πει κανένα τι έγινε με αυτήν
4: την Ολλανδία.
0: Που
4: έχει
0: έπεσε.
4: Βγει αυτός ο τύπος. Ένας καθηγητής εκεί μαθηματικών, δεν ξέρω τι είναι, ο οποίος προβλέπει πάντα τον νικητή του Μοντιάλ κάθε 4 χρόνια.
1: Δεν είπε την Ολλανδία. Είπε την Πορτογαλία. Ολλανδία λέει ότι θα φτάσει στον τελικό.
4: Και ο τελικός θα είναι Πορτογαλία-Ολλανδία.
1: Γρηγόρη. Όχι, η Βραζιλία, φίλε, την έχουν να μην μπαίνει στους 32. Φαντάζομαι
4: δεν έπαιξε καλά.
0: Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι εσείς που είστε πολύ ποδοσφαιρόφιλοι να μου απαντήσετε.
1: Λοιπόν, πάμε στη
0: όταν γίνεται ένα πέναλτι, περίμενε λίγο. Όταν γίνεται ένα πέναλτι. Γρηγόρη!
4: Ποιο το φώναξε αυτόν, ποιο μπήκε στην κουβέντα.
0: Θα σε ρωτήσω κάτι.
4: Τι θέλει το παιδάκι, τι ρωτάει.
0: Εσύ τουρμπίνη, την καλύτερη ώρα εμφανίζεσαι πάντα.
4: Την ώρα που αφήνουν οι Αιγύπτιοι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
4: Παρακαλώ.
0: Όταν γίνεται ένα πέναλτι,
4: παρακαλώ,
0: ο τερματοφύλακα πέφτει τυχαία από που να είναι.
4: Ήταν πέναλτι.
0: Ήταν πέναλτι.
4: Το ψαρώνει, αγόρι μου.
0: Ο τερματοφύλακας πέφτει τυχαία όπου να είναι.
4: Ναι, πέφτει λοιπόν, θυμάει. Ανάλογα που υποψήφισε.
0: Πώς κοιμάται
4: το βράδυ.
0: Από δεξιά και μπάλα πήγε αριστερά.
4: Τι ρωτάει, ποιος είναι αυτός, ποιος τον έφερε αυτόν.
1: Είσαι τώρα αλήθεια, την κάνεις την ερώτηση.
0: Ναι, τυχαία πέφτει, αλήθεια.
1: Όχι, συνεννοείται με το παίκτη, του λέει που θα τη βαρέσει.
4: Του κάνει ματιές.
0: Δηλαδή, περιμένετε ρε παιδιά, άλλο εννοώ. Δεν προλαβαίνει να δει. Όχι, δεν μπορεί ένα τερματοφύλακας να δει που θα πάει η μπάλα και μετά να πέσει.
4: Δεν προλαβαίνει που την κεφάλι κλείνει.
1: 9 μέτρα είναι.
0: 9 μέτρα, δεν προλαβαίνει να δει προς τα που θα πάει.
1: 9 μέτρα είναι αυτό. Βέβαια, όχι, δεν προλαβαίνει.
0: Δεν προλαβαίνει.
1: Με την ταχύτητα τη μπάλα δεν προλαβαίνει.
4: 9 μέτρα, ξέρει τι είναι 9 μέτρα. Άρα σκεπέρι το παιδάκι.
0: Αυτό που μαθαίνουν οι τερματοφύλακες είναι πέσω που να είναι και αν το. Τι?
1: Υπάρχουν άνθρωποι που τους λένε πολλές φορές που έχουν τσεκάρει τους παίκτες που βαράνε τα πέναλτι που περισσότερες φορές τις ρίχνει τη ρίχνη από την μπάλα.
0: Α, ναι.
4: Εξήγησες το παιδάκι, δεν ξέρει και λάβα.
1: Λένε αν είναι αριστεροπόδαρος ή δεξιοπόδαρος. Με στατιστική που τη ρίχνει πιο πολύ.
4: Σαν και τριπόδαρος.
1: Προσπαθούν ειδικά όταν. Οπότε έχει.
4: Εκτός. Εκτός, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, Τάκη. Και πολλές φορές υπάρχουν προτερματοφύλακες που περιμένουν να δουν. Στα 10 δευτερολέπτου, ναι, μήπως ναι, και ναι, το προλάβουν. Ναι, ναι. Βέβαια, θα ήθελα, επειδή γίνανε πολλές αλλαγές στο παγκόσμιο κύπελλο και ήθελα να τις συζητήσουμε κάποια στιγμή, αλλά δεν τις συζητήσαμε. Θα ήθελα να κάνω μια αλλαγή στον κανονισμό του πέναλτι. Και θα ήθελα να τη στείλω στην UEFA να το συζητήσω. Ότι ο παίκτης που παίρνει το πέναλτι, δηλαδή αν ρίξει εμένα κάτω στην περιοχή, γιατί για να πάρει πέναλτι σημαίνει ότι χτυπάς έναν παίκτη.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Αν δεν τραυματιστεί. Στο σημείο ώστε να βγει από τον αγώνα, υποχρεωτικά αυτός
0: πρέπει να το ρίξει αυτό. Α, αυτό συμφωνώ απόλυτα.
1: Δεν γίνεται να ρίχνει τον Παναγί και με να βαράω το πέναλτι εγώ. Καταλαβαίνετε, ενώ αφού έριξα τον Παναγί και του έκανα όπως.
0: Αυτός πρέπει να το ρίξει.
1: Αυτός πρέπει να ρίξει το πέναλτι. Άρα ουσιαστικά.
0: Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές.
1: Αυτός που χτυπάει.
4: Τι λέει το παιδάκι, το έχει σκεφτεί, δεν ξέρει μπάλα. Δεν ήξερε το πέναλτι, βαράμε τα 9 μέτρα. Υπήρχαν όμως κάτι φαντάσματα όπως ο Ραμπέρα Σατρατανά και ο Χουασαντισί. Έτσι που πέφτα και με κλειστά μάτια να πέφτα το πιάνε το πέναλτι. Ήταν το γνωστό του κόλλου τα 9 μέτρα.
3: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
7: Καλά σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
8: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
7: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
8: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
7: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
8: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
7: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
8: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
12: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
11: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
12: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
11: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
12: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
13: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
14: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
13: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
15: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη Πέμπτη και Παρασκευή.
16: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
17: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
16: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
17: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
16: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
17: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
16: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
17: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
16: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
17: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
16: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
18: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
19: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
20: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
19: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
20: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
19: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
20: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
19: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
20: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
21: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
22: Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
23: Σφαίρα 102.2.
24: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
25: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
26: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
27: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
23: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
27: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
28: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
29: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special.
30: Μαστροτάκι, έμπαινε.
28: Ανανέωση.
30: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
31: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
28: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
31: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
32: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
33: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
34: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
35: Ναι, πάμε.
36: Πού θα πάμε?
37: Κρήτη.
35: Μήλο.
34: Κρήτη λέω κι εγώ.
35: Μήλο.
37: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
34: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
35: Ναι. Ιούπι.
37: Πάει το ταμείο.
34: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
36: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
35: Κι εγώ.
38: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Μητέα.
36: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
39: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
36: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
39: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
36: Αισθάνεσαι σπίτι.
39: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
40: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
41: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
42: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, καταρχάς να ευχηθώ στον Αναστάση που πάει να γράψει το τελευταίο του μάθημα σήμερα, πρώτη γυμνασίου.
1: Α, ναι.
0: Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και σε όλα τα παιδιά.
1: Από τις επιδόσεις του.
0: Δόξα τω Θεώ, προσπάθησε.
1: Μπράβο.
0: Έδωσε
1: αυτό, το πιο σημαντικό.
0: Έδωσε το
1: καλύτερο του εαυτό.
0: Το καλύτερο του εαυτό. Αυτό ήθελα εγώ. Πολύ ωραία. Χθες πήγαμε και είδαμε και Toy Story 5. Το Toy Story το 5.
1: Αχ, μου στείλε και εμένα η Μαριτζίνα να με καλέσει.
0: Ναι, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τη Μαριτζίνα πάρα πολύ και γενικά και όλη την Disney που βοήθησε. Ήταν και πάρα πολύ κόσμο. Πήγαμε και είχε 5-6 αίθουσες που πεζόταν αυτό και ήταν γεμάτες όλες. Ήταν φανταστικό. Εντάξει, Παναγιώτη, σε βαριέμαι, δεν μπορώ να σε βλέπω και Κυριακή.
2: Λοιπόν, και μιλά συνέχεια στο σινεμά.
0: Το Story 5 πάρα πολύ ωραίο και ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία γιατί ξεκίνησε ότι τα παιχνίδια πλέον ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένα παντού. Γιατί δεν τα παίζει κανένα παιδάκι πια. Είναι όλα με το κινητό και με τους υπολογιστές και δεν τα παίζει κανείς. Ήταν δηλαδή. Όσα παιδάκια βλέπανε, πρέπει να πάθανε. Πρέπει να θυμηθήκαν ό,τι παιχνίδι έχουν που δεν είναι ηλεκτρονικό ενώ στον υπολογιστή. Ναι, ναι. Και να πήγαν όταν γύρισαν σπίτι και να τα πήραν αγκαλιά και να τα φίλησαν. Πάρα πολύ ωραίο σενάριο. Το Story 5, πραγματικά όταν βγει. Τώρα δεν ξέρω πότε βγαίνει ο σχηματογράφος, γιατί είμαστε μια ειδική προβολή για όσο και κόσμο είχε. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Οπότε ήταν πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό ήταν έτσι ένα μέρος της χθεσινής ημέρας. Που αφιερώσαμε δύο ρίτσες σε ένα πραγματικά πολύ ωραίο παιδικό. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε φακέλους γιατί τελειώνει, παιδιά, σιγά σιγά η ιστορία. Θα σας πω ότι μας έχει μείνει λιγότερο από μήνας πια. Είναι 15 του μηνός, κάπου στις 10 Ιουλίου τελειώνει η δικιά μας ιστορία. 4 Ιουλίου, πρώτο Θεός, θα ταξιδέψουμε προς Ρόδο και έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.
2: Οπότε, με τα σπασουάρ μας, όλα.
0: Με τα σπασουάρ, έτσι. Τα πάντα βεβαίως.
1: Αν πάρεις και εμένα ένα σπασουάρ.
0: Παναγία, εσύ επειδή κοροϊδεύεις,
2: εγώ θα το πάρω. Εσύ
3: μια δαχτυλίδα. Δεν
1: Για λοιπόν, τα από κάτω πώς θα τα προστατεύσω.
0: Ποια από κάτω.
2: Βάλε ένα κέντρο.
0: Ποια από κάτω, ρε Παναγί.
1: Τους όρους.
0: Τους πασόρα, τα πιάνει όλα, ρε φίλε.
1: Είναι αυτό σου λέω για τη δαχτυλίδα που λέει.
0: Α, μάλιστα.
4: Λοιπόν, το είπε.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
1: Και για αυτά μαζί.
0: Φάκελοι, πόσα λεφτά να δώσουμε, Γιώργο, πες ένα ποσό.
2: 750 ευρώ.
0: 750
2: ευρώ. Κάτσε, αφού με ρωτάει ο άνθρωπος, αν πω.
1: Έλα, παιδιά, τι μείνανε, δύο εβδομάδες. Εγώ θα πω ένα χιλιαρικάκι πρώτα.
0: 1750 θα τα προσθέτω. 1750.
2: Όχι.
3: Βάλε άλλα 50.
0: 1800, Νίκο.
4: Με ποιο τρόπο πέφτει αυτό το νούμερο.
0: Έχουμε δώσει 4.000 ευρώ και τα πήρε η Καλλιόπη.
4: Με ποιο τρόπο πέφτει, ήταν μία ερώτηση.
0: Έκανα. Έχουμε φτάσει 2.000. Πώς θα
3: βάλεις πάνω. Δεν πέφτει.
0: Γιατί 2.000.
4: 5 ευρώ. 5 ευρώ.
0: Α, 1.800.
4: 5 ευρώ.
0: 1.800, 5 ευρώ. Λοιπόν, ωραία. Θα παίξουμε.
1: Για 2.000 θα πει τώρα.
0: Για.
4: Για τώρα.
0: Πόσο να βάλουμε.
4: Άλλα 3.000.
1: Πώς θα έχει φτάσει τώρα να τα βάλει. Είμαστε τσιμάτσιμα.
0: 4.000 είχαμε δώσει.
1: Να δώσουμε 2 τώρα.
4: Σου θυμίζω Δευτέρες δίνουμε λεφτά.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί είναι κακό, είναι αυτό.
4: Όχι, όχι, όχι, απλά λέω μην ανοιχτούμε.
0: Ωραία. Πάμε 700 ευρώ. Πάμε 700 ευρώ. 700 ευρώ.
5: Πούντο, πούντο το.
0: 7-0-0-7-9-31.
5: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, ανοίγει. Γιατί εγώ δεν ακούω καθόλου καλά, ρε γαμώτο. Ρε Παναγία, άνοιξε λίγο ακόμα. Ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι,
0: είναι χαλασμένα αυτά.
1: Δεν μπορεί,
0: ναι. Φόρατε εσύ αυτά. Δεν είναι δυνατόν τώρα. Πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό στην Ελλάδα, ρε φίλε. Δεν είναι δυνατόν.
2: Ακουστικά.
4: Πέτα τώρα, μην τα ξαναδώ.
0: Λοιπόν, δεν θα
2: παράθυρο. Γι' αυτό το κάναμε το παράθυρο. Πέτα τα από κάτω.
0: Άνοιξε. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Μίλα λίγο, να δεν ακούω τίποτα.
3: Πώς σε λένε.
7: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, σε λένε.
2: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Έχει πει 50 φορές
2: καλημέρα.
3: Μας δουλεύει.
0: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, είπαμε. Ναι. Μας ακούτε.
0: Όπου χαμένο τώρα, ναι. Θα μιλήσω.
2: Ωραία, ωραία, ναι. Το όνομά σας ποιο είναι.
7: Λευτέρης.
2: Ο Λευτέρης.
0: Γιατί δεν άκουγα, Γιώργο. Ναι, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι. Λέει ο άνθρωπος καλημέρα.
3: Ναι, είπα καλημέρα.
0: Κάτσε να το πούμε. Καλημέρα.
7: Καλημέρα σας.
0: Πόσες φορές είπε καλημέρα, ρε ο άνθρωπος, είπε πολλές. 700. Έλα, καλημέρα.
7: Όσο θα λέτε εσείς, θα λέω κι εγώ.
0: Έλα, δεν άκουγα γι' αυτό. Λευτέρη, είμαι. Έλα, Λευτέρη, καλημέρα.
7: Τι κάνετε.
0: Καλημέρα, λέμε. Μια καλημέρα δεν θα πεις. Πες μια καλημέρα και ας πέσει κάτω.
7: Παλεύω τόσα πρωινά να σας πετύχω και έφτασε η ώρα.
3: Και να μας πεις μια καλημέρα.
1: Πρώτη φορά.
7: Πρώτη φορά.
0: Λοιπόν, Λευτέρη δεν παίζει το πρώτο τηλέφωνο, θα παίξει το δεύτερο.
1: Έλα,
0: καλημέρα.
1: Λευτέρη, βλακίες σου λέει, θα παίξει.
0: Λευτέρη, από πού τηλεφωνεί.
7: Τον Γρηγόρη τον ακούω.
0: Από πού τηλεφωνεί.
7: Τηλεφωνώ από Καλυθέα αυτή τη στιγμή.
0: Καλυθέα, πάρα πολύ ωραία. Καλυθέα, Σιφιού, α πούμε στην Αμερική θα λεγόταν. Σιφιού. Από Σιφιού, από περιοχή Σιφιού. Λοιπόν, Λευτέρη. Βιού, ναι. Μέλα, μωρέ που μου κάνετε συνέχεια με διορθώνετε. Λε και να πούμε για το lower.
7: Σωστό.
0: Μπράβο.
3: Σιφιού.
0: Ρε Νάνση, άσε με, κοίτα κανένα. Εγώ γέρασα. Άσε με εμένα πια.
3: Λοιπόν, τι να κοιτάξω, πες μου.
0: Κοίτα, κοίτα.
1: Ένα πιο νέο.
6: Κακολαράκι εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, η φάκελη είναι σουβλάκι, μουστάκι, λουλούδια, εξωγήινη, αγελάδα, κεραυνός, ροζ με βούλες και με στόχο. Διαλέγεις τρεις, βγάζεις άθροισμα 7, πήρες 700 ευρώ πρωί-πρωί.
7: Μουστάκια.
0: Μουστάκια.
7: Στόχο.
0: Στόχο, ωραίο συνδυασμό κάνεις. Αλήθεια να πω που δεν τους κάνουν αυτούς τους φακέλους.
7: Και αγελάδα.
0: Και αγελάδα, μάλιστα. Είναι live η σύνδεσή μας με το Instagram του Σφαίρα και ανοίγω το μουστάκι και έχει μέσα το νούμερο 2.
1: Θέλουμε το 5 και το 0 ή το 4 και το 1.
0: Έχει πολλούς συνδυασμούς, πολλούς συνδυασμούς. Ανοίγω την αγελάδα και έχει το 3.
1: 3 και 2, 5. Δεν έχει άλλο 2.
3: Δεν έχει πολλούς συνδυασμούς.
0: Και ο στόχος έχει το 6. Πολύ μακριά φύγαμε. Δώρο, δώσε δώρο στο Λευτέρη. Όχι, Λευτέρη, κάτσε να πάρεις.
1: Λευτέρη, θέλεις δώρο.
0: Βέβαια,
7: βεβαίως.
1: Θέλεις δώρο για τη γυναίκα σου, για σένα, για το παιδί, τι δώρο θες?
7: Για τη γυναίκα μου.
1: Για τη γυναίκα σου. Λοιπόν, μία δώρο επιταγή 50 ευρώ Harmanis Hair & Beauty Bazaar για να πάρετε ό,τι θέλετε. Εσείς μου στέλνεις ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος.
7: Ευχαριστώ πολύ και να
0: γεια σου, Λευτέρη μου. Είσαι γλύκας. Φιλιά πολλά.
7: Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Λοιπόν, ανοίγω και λίγο εδώ την εφημερίδα να δω. Καταρχάς, ένα δυσάρεστο νέο για πάρα πολύ κόσμο που ταξίδευε με τον Σκοπελίτη. Έφυγε από τη ζωή ο καπετάνιος του Αιγαίου, ο Γιάννης Σκοπελίτης, σε ηλικία 68 ετών, που ήταν ο πλειοκτήτης που συνέχισε την οικογενειακή παράδοση. Ήταν το καράβι που πήγαινε στα Κουφονίσια. Στις Μικρές Κυκλάδες. Και ήταν ένας άνθρωπος, εγώ τον είχα γνωρίσει μια φορά που είχα πάει, που δεν καταλάβαινε τίποτα. Και με 9 μποφόρ. Και με αυτό
1: πήγαινε.
2: Μας έχει βάλει μέσα.
0: Ναι. Και δεν ήταν ο μόνος αυτό. Ήταν πλήθος, λέει, και αναφέρεται στο θρηλυκό επώνυμο Σκοπελίτης. Μάλιστα. Όλοι όσοι πηγαίνουν Κουφενήσια και εκεί στις Μικρές Κυκλάδες ξέρουν πολύ καλά ποιο λένε. Ήταν σε όλους πολύ γνωστός και πολύ θαραλέος.
3: Δεν ξέρω ότι το καράβι αυτό ήταν από το όνομα του καπετάνιου.
0: Νομίζω, ναι. Σκοπελίτη. Έτσι. Γεια σου, Γιάννη Σκοπελίτη. Πάνω και από τον Πανορμίτη φωνάζανε και όλα αυτά. Μάλιστα, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο πόσο ψηλά τον είχαν οι νησιώτες για το σπουδαίο. Γιατί ακόμα και με πολύ κακό καιρό πήγαινε για να πάρει τα εμπορεύματα, τους πήγαινε, ναι, πράγματα, ναι, μέσα, ναι, στο χειμώνα. Ναι, ναι, ναι. Γενικά ήταν ένας ηρωικός καπετάνιος, ας πούμε.
3: Και σε αυτά τα νησιά που δύσκολα πηγαίνουν γραμμές.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, μιλάμε και για τις
1: δύσκολες μέρες του χειμώνα.
0: Καλό του ταξίδι και συλληπιτήρια στην οικογένειά του, πραγματικά.
3: Λοιπόν,
0: ο στη λίστα της Κίμπερλι ήταν στο. Εδώ.
2: Πού πήγε, στην, ο φίλος σου, Γιώργο.
0: Εδώ, στην IT. Ήταν στο Μουντιάλ. Έχασε η IT. Πήγε να δει μπαλίτσα, λέει, πολύ χαρούμενος.
1: Ο Γιώργος τον αγαπάει πολύ.
3: Αυτό να πάτε χαρούμενο, παιδιά, ό,τι και να γίνει.
0: Καλό το παλικάρι εδώ. Διαβάζω εδώ πέρα. Ο Λαζόπουλος παίρνει τις βαλίτσες του και πάει στη νέα πλατφόρμα. Ότι από ό,τι φαίνεται, η νέα κομική σειρά του Λάκη Λαζόπουλου, 17 βαλίτσες, θα εγκαινιάσει τη νέα συνδρομητική πλατφόρμα των καναλιών Αντένα Αλφα Σταρ Μέγκα. Μάλιστα.
1: Τι εννοείς, ότι όλα αυτά τα κανάλια θα έχουν μια πλατφόρμα?
0: Έχει ήδη υπογραφεί αυτό.
1: Α, ναι, δεν το ήξερα.
0: Οπότε, λέει, από ό,τι φαίνεται, εγκαινιάζεται εκεί. Έχει και το γάμο Χρήστος Αποστολόπουλος, Ευήνα Τσακίρη, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και η Λαμπερή δικηγόρος. Υποδέχτηκαν τους 800 καλεσμένους. Να τους πούμε να ζήσουν. Βίωναν τόσο πάρα πολύ.
1: Όχι, καλεσμένοι,
3: Καλή, παντρεύτηκε η Δανάη Μπάρκα, να τους πούμε επίσης να ζήσει.
0: Τώρα θα πήγαινε και εκεί. Έχω και τη. Έχει και τη...
2: Να ζήσει.
0: Βεβαίως να ζήσει.
1: Για πολύ γάμο το Σαββατοκύριακο,
0: Βέβαια, τώρα ανοίγει καλοκαίρι. Να πούμε να ζήσει και η Δανάη Μπάρκα. Και όλα τα παιδιά όσοι παντρεύτηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γιατί και Σάββατο δεν παντρεύονται. Και Σάββατο
1: και ο Γιώργος Λιάγκας έγινε κουμπάρος ένα
3: ζευγάρι. Τι μέρα θέλεις παντρεύονται. Να είναι παντάξιος. Και στα δικά του.
0: Παντάξιος, να είναι όλοι καλά. Να είναι όλοι χαρούμενοι και να είναι όλοι ευτυχισμένοι. Αυτή είναι η ευχή μας. Και είδα λίγο μερικά πλάνα από τη Δανάη που παίξαν, δεν ξέρω, σε κάποιο κανάλι. Τι γλυκός γάμος ήταν αυτός εκεί στη Μάνη, με τις ελίτσες τους, με κάτι ωραία, έτσι, κάτι ωραίες λάμπες, ωραίες.
1: Απλώς ωραίος γάμος.
0: Απλώς ωραίος μπροστά στο κλεισάκι.
3: Πρέπει να φάγανε πολύ κρύο.
0: Ναι.
3: Γιατί μετά τους έβλεπα με τις κουβέρτες ήταν όλοι.
0: Δεν ξέρω τώρα πόσο κρύο φάγανε.
3: Αλλά τι ωραίο αυτό.
0: Ήταν τόσο γλυκός γάμος, επειδή μου ούτε υπερβολέωστε τίποτα. Θέλω να πω αυτό που.
3: Πολύ συγκινητική στιγμή που ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης την πηγαίνει στους γονείς. Τη γιαγιά.
0: Να είναι καλά, να είναι όλοι οι άνθρωποι.
3: Τη σειρά του την πάνε στο γαμπρό, υπέροχο.
0: Όλοι οι άνθρωποι που παντρευτήκατε μέσα στο Σαββατοκύριακο από εμάς, μέσα από την καρδιά μας.
1: Και όσοι παντρευτείτε το επόμενο.
0: Μια δηλαδή. Όμορφη ζωή. Το επόμενο θα το πούμε την άλλη Δευτέρα.
4: Και μετά, κρυωματάκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Α, σου πω Παναγία, το κρατήσουμε. Νίκο, θα το κρατήσουμε μετά αυτό το τραγούδι. Αν είναι, γιατί έχουμε ακόμα και τις αναφορές, έχουμε και τον καιρό. Έχουμε, θα βάλουμε και παιδικό τραγουδάκι. Δεν έχει τελειώσει τα σχολεία.
1: Όχι, είναι Γρηγόρη μου.
0: Πού τελειώνει τα σχολεία, το Σεπτέμβριο.
2: Τελειώσαμε καμ και αυτά.
0: Μα εδώ πάνε όλοι, έχουν πάει κατασκήνωση. Δεν υπάρχει ένα παιδί πουθενά.
1: Εμένα ο γιο μου πηγαίνει κανονικά σχολείο.
0: Μόνο ο γιο πρέπει να πηγαίνει, σα κοροϊδεύουν.
3: Θα πάνε σήμερα να χαιρετήσουν τι δασκάλε.
0: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο Λεκουρτιέ, παιδιά. Μην ξεχνάτε, έχει το Λεκουρτιέ με το δυναμικό αυτό. Με τη δυναμική του παρουσία στο χώρο real estate με ακίνητα προσπόληση και μίσθωση σε όλη την Ελλάδα. Να το θυμάστε, στο Μοσχάτο έχει την έδρα του πάρα πολλά χρόνια, 18. Κυριολεκτικά κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να σας εξυπηρετήσει με βαθιά γνώση της κλιματαγοράς και πολυετή εμπειρία. Έχουν αναπτύξει συνεργασίες με τραπεζικούς οργανισμούς, φάουντς και θεσμικούς επενδυτές, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε επίπεδο. Ό,τι και αν θέλετε, οικιστικά, επαγγελματικά, επενδυτικά, ακίνητα αλλά και ξενοδοχεία. Le Courtier κάνει αυτό το τριήμερο δώρο. Δύο άτομα στο πεντάστερο Paradise Resort. Την Παρασκευή που μας έρχεται 19 του μηνός θα κάνουμε την κλήρωση και θα πάτε να περάσετε στην Εύβοια ένα υπέροχο τρίμερο δώρο από το Le Courtier. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. 6936 10 10 22 ονοματεπώνυμο και Le Courtier.
3: Ακολουθεί η πληροφορία της ημέρας που κάνεις δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά μην αγχώνεσαι εσύ, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unifarma.
0: Θα πεις τίποτα, Παναγή?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Θα απασχολήσω με τη σιωπή μου.
0: Πάμε τα νέα για τον καιρό που τα καθυστερήσαμε σήμερα 5 λεπτά γιατί είχα ένα πρόβλημα εγώ με το νερό μου.
4: Με τον Σάκη Αρναούτο.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πολύ καλός ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια στην Αττική. Πολύ λίγες τοπικές νευχές στα ορεινά το μεσημέρι. Εξεστερημένη θα είναι η άνεμη και η θερμοκρασία κοντά στους 30 με 31 βαθμούς αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Αύριο Τρίτη 16 Ιουνίου προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια με ρεές, παρόλα αυτά συννεφιές, πρόσκαιρα λίγο πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα. Ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν εξεστερημένοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις και θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Και η Τετάρτη θα κυλήσει αναλόγως με λίγες αραιές συννεφιές, εξασθενημένους ανέμους και θερμοκρασία κοντά στους 32 με 33 βαθμούς, ενώ την Πέμπτη υπάρχει μια πολύ μικρή ανεπαρκή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά τις μεσηβρινές απογευματινές ώρες, με παράλληλη ενίσχυση του βουριά στα 5 με 6 και τοπικά έως και 7 μπουφόρ και μια μικρή πτώση θερμοκρασίας της τάξης του 1 έως και 2 βαθμών Κελσίου. Και η Παρασκευή θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και δυνατό σχετικά βουριά, όπως και το Σαββατοκύριακο. Θα έλεγα με τη θερμοκρασία εκεί κοντά στους 31 με 32 βαθμούς με έξι τιμές και γενικά χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας. Να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Λοιπόν, και κάποιος έτσι που λέγαμε, ο άνθρωπος μου ζητάει να βάλουμε το It's Raining Men. Που εδώ, άμα έχει καλό καιρό, δεν μπορεί να βάλουμε It's Raining Men, παιδιά, γιατί Raining Men.
1: Δεν κολλάει.
0: Τι σημαίνει Φανεγή It's Raining Men?
1: Βροχερός, βρέχει.
0: Πάλι απόψε στην παλιά μου γειτονιά. Τι λέει,
1: rainy
0: βρέχει άντρα.
1: Βρέχει, μένω άντρα, έτσι το πάω.
6: Λέει.
0: Τι λέει, Raining Men, τι.
1: Βρέχει άντρε.
3: Βρέχει άντρε.
0: Βρέχει άντρε.
6: Ναι.
0: It's Raining Men.
6: Βρέχει άντρε, πολλού άντρε.
1: Raining Men. Θα μου πει εμένα τώρα που έχω τελειώσει αγγλικό πανεπιστήμιο, βρε χαλκιδικιώτη.
0: Μάλιστα.
7: Ακούλα. 989.
8: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
9: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
8: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
9: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
8: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
9: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
8: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
10: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
11: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
10: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
11: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
10: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
2: Η ώρα είναι 8.
12: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
13: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
14: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
15: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
16: Ηλεκτρονέ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέ, σχέση εμπιστοσύνης.
17: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44222.
18: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια. PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ακούω σφαίρα.
5: Άκουσα πως όταν θύμισα να φέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
7: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στο Σφαίρα 989.
8: Ακούστε.
9: Οπότε φέρτο. Φέρτο. Φέρτο. Αν δεν το έχω φέρτο.

0: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Α4 τα περιπολικό.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
5: Green.
4: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
7: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση, σαν πίνακας φτιαγμένη. Και ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
16: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
17: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες... Oh,

0: ήρθε. Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
2: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε.
3: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Μην ξεχνάτε, F4 Design, παιδιά, το δώρο αξίας 8.500 ευρώ σε λίγες μέρες ουσιαστικά. Εκεί στις 3 Ιουλίου, λίγο πριν φύγουμε για Ρόδο, θα κληρώσουμε αυτό τον απίθανο καναπέ μαζί με το Coffee Table από την F4 Design, αυτή την εταιρεία τη φοβερή που μόνο στην Ευρώπη και στο εξωτερικό υπάρχουν όλα αυτά που κάνουν. Όλα χειροποίητα, έτσι, δεν υπάρχει showroom. Σας τα δείχνουν όλα, σας τα κάνουν τρισδιάστατα σε υπολογιστή και βλέπετε μέσα στο χώρο σας πώς θα είναι το κάθε έπιπλο που ζητάτε. Από μια καρέκλα μέχρι σαλόνια, μέχρι κρεβατοκάμερες, μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και για μαγαζιά και για μπουζουκτσίδικα και για μέγαρο μουσικής και για σπίτια και για παντού και για όλα τα βαλάντια. Μην ακούτε handmade, το κάνουν και το κάνουν με τόσο αγάπη για ό,τι μπορεί ο καθένας. 6936-10-10-22, γράψτε F4 Design και ονοματεπώνυμο και μπείτε στο www.f4design.com για να δείτε δουλειές τους. Βαλάντης, παρακαλώ!
1: Καλώς ήρθατε στο Valantis Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου Valanti.
1: Πέρα αυτού και αγκαφατού. Άστο το μυαλάρ.
4: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάω.
5: Καλημέρα Βαλάντη.
6: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλημέρα Βαλάντη, τι γίνεται?
6: Καλά, δόξα τω Θεώ, εδώ πέρα θέλω παραγγελίες, χαμός γίνεται. Φτιάχνω τέτοια να πούμε τώρα. Γυάλες με λαγοκέφαλους στέλνω στα... σε διάφορα σπίτια και τα λοιπά, πλουσίων και τα λοιπά, πολλές παραγγελίες, χαμός. Πολύ έξυπνη κίνηση,
0: γιατί,
6: ναι.
0: Γιατί?
6: Γιατί παρατήρησα, έχει μέχρι... δεν μπορώ να μιλήσω να πω ονόματα και τα λοιπά, αλλά 4-5 γνωστοί εφοπλιστές. Έτσι με είχαν το καλοκαίρι, τώρα πέρα το Σαββατοκύριακο, θα πηγαίνω μαζί τους το καλοκαίρι όλο για μπάνιο μαζί.
5: Α, γιατί... για να τους το μαζεύεις δεν... γύρω-γύρω.
6: Όχι, όχι, γιατί είναι, έχω ένα ειδικό γονίδο, λέει κάτι τέτοιο, κάτι βγάζει μια οσμή το δέρμα μου.
7: Και δεν πλησιάζει το λαγοκέφαλο.
6: Ναι, ζαλίζει το λαγοκέφαλο.
7: Πλάκα κάνεις.
6: Και με έχουν μαζί να πούμε σαν το τέτοιο να πούμε.
7: Και εγώ σε θέλω.
6: Θα με θες εσύ, εμένα.
7: Σε θέλω, ναι.
6: Δεν έχουμε κάνει μπάνιο ποτέ μαζί.
7: Να σου...
5: στην παραλία.
7: Να σου πω,
6: ναι.
7: Πόσο παίρνεις?
6: Που μου έλεγες ότι κατουρούσα και κάτι φαίνεται, αλλά δεν κατουρούσα.
7: Μα κατουρούσες.
6: Δεν κατουρούσα. Το δέρμα μου βγάζει κάτι με το που μπαίνω μέσα στο νερό.
7: Α.
6: Κάτι γίνομαι σαν το τσάι, πως είναι αυτό το φίλτρο που το βάζεις μέσα και
7: ναι,
6: κάτι,
7: ναι,
6: μια
7: ναι,
6: κιτρινίλα,
7: ναι,
6: ένα καφέ.
7: Ναι,
6: ναι.
7: Ναι. Να σου πω, πόσο παίρνεις?
6: Πόσο παίρνω τώρα, κοίτα με τους εφοπλιστές έχω άλλη τιμή. Σε εσένα να σου κάνω λίγο καλύτερη. Είναι 1500 ευρώ την ώρα.
7: 1500 ευρώ την ώρα.
5: Για μια βουτιά.
6: Να έχεις το τσουτσούρι σου ήσυχο.
7: Αυτό που βγάζεις, παιδί μου, μυρίζει.
6: Αυτό μυρίζει και πόδεμπο στη θάλασσα. Ναι, απλά δεν το ξέρω.
5: Πρέπει να αντέξεις λίγο αυτή.
6: Μπαίνω μέσα και φεύγουν αυτά. Μερικά γυρίζουν και ανάποδα.
7: Εμείς θα μείνουμε, θα φύγουμε κι εμείς.
6: Θα κάθεσαι στη ηθική αναγκαστικά, είναι ωραίο το νερό κτλ. Και βγάζω και καινούργια σειρά. Χάλκινο, τσίγκινο, σοβρακάκι. Με μάτι πάνω.
7: Αυτό το θέλει ο Γρηγόρης. Να προστατεύσει τη λιλίκα.
6: Ακριβώς. Είναι η σακαζάνι. Είναι το ανοίγω δύο τρύπες να πούμε. Έχω πολύ χαλκό εγώ. Πολλά αποθέματα. Έχω σοκάρι. Έτσι και φτιάχνω τώρα ωραία ένα με σφυρίλα τα είναι αυτά. Τινγκ, τινγκ, τινγκ. Βαράνε τα παιδιά κάτω. Η μαλά μου φτιάχνω.
7: Το έχετε καταλάβει ότι στη Ρόδο φέτος θα τη βγάλουμε στην πισίνα.
6: Με τσίγκινο δικό μου, με μάτι μπροστά. Δεν πλησιάζει τίποτα. Ακριβώς.
8: Έχει μεγέθη, Βαλαντάκο, αυτό.
6: Έχει μεγέθη, είναι τώρα το κάνω custom. Απλά θα πρέπει να κάτσει λίγο ξεβράκωτος, γιατί είχα ένα τεταρτάκι να σπάρω τα μέτρα.
8: Κάνεις πρόοδες.
6: Ακριβώς. Τινγκ, τινγκ, τινγκ, τινγκ πάνω με το βαρά, με το σκαρπέλο, να πούμε, το ματσακώνει όλα και γίνεται πολύ ωραία δουλίτσα.
7: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, να σε πω και την κίνηση, να σε πω το ριζικό σου. Έχει κίνηση εθνική οδό εκεί από Νέα Ιουνιώνα μέχρι Περιστέρι, από στον ανεβασμό εκεί από τα Κτέλ μέχρι λίγο πριν τη Φιλαδέλφα μετά αρχίζει και αράζει.
0: Αγία Βαρβάρα, τι?
6: Αγία Βαρβάρα είναι καθαρή, καθαρή πάντα από κίνηση, δεν έχει τίποτα τέτοια ώρα, μόνο 3 ώρα, 4 ώρα το βράδυ έχει πολύ κινητικότητα. Έχει πολύ κίνηση όμως στην Αττική Οδό, έτσι από τα Λιώσα μέχρι το Μαρούς είναι τίγκα, όλο σταματημένο αυτό το ρεύμα. Έχει πολλή κίνηση και στην περιφερειακή Αμυτού εκεί πέρα για να βγεις για Ημιτό, έτσι εκεί που κάνει τη διακλάβωση με την Πλακεντίας. Έχει τι άλλο, έχει καλά είναι κατά τα άλλα. Εντάξει, καλά είναι. Λίγο αρχίζει τον ανεβασμό στην Κηφισίας εκεί στο Χαλάδρι, ένα πυγμένο κομμάτι, τα άλλα τσουλάνε.
0: Να σε καλά, ρε Βαλάντη, φυλάκια πολλά. Πάμε
6: για την αποφύτηση τώρα.
5: Πάμε και αποφύτηση.
6: Έπα να χαιρετήσω τη δασκάλα μου στο προνήπι.
9: Δάρι, δάρι, δάρι. Σέρδο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ετοιμάστε για ζώδια η Νάνση. Μην ξεχνάτε, ναι, παιδιά, και ότι έχουμε και τη Σένεκα εδώ.
1: Και μισή, είναι και 25. Τα ζώδια θα λέμε τώρα.
0: Λοιπόν, ναι, πρέπει λίγο σιγά σιγά. Κοίτα, πέθανε στην Άνση τώρα.
1: Το μαζεύεται σιγά σιγά. Εγώ τα είπα για μετά.
2: Επίθεση.
0: Παιδιά,
2: κλινική. Κόσμο μου, επίθεση.
0: Κλινική Σένεκα, παιδιά. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα. Το Σάββατο πήγε πολλοί κόσμος να παρακολουθήσει από κοντά πώς ακριβώς γίνεται μια μεταμόσχευση και πραγματικά έγινε ένας χαμός. Εγώ έχω κάνει θεραπεία PRP, βελτίωση την ποιότητα της τρίχας. Εντυπωσιασμένος και εγώ από αυτή τη διαδικασία. Να θυμάστε ότι μπορείτε να πάτε και στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και στην Καλαμάτα. Μπορείτε να πάτε και στην Πάτρα πλέον και να βρείτε τα στοιχεία για την κλινική. Η Σένεκα έχει πλέον ανοίξει μια νέα σύγχρονη κλινική και εκεί, φέρνοντας την εξειδίκευση και την εμπειρία της πιο κοντά σας. Υπάρχουν και ιστορίες με τον φίλο μου τον Θοδωρή για το πώς έχει βάλει μαλλιά και τι καταπληκτική δουλειά έχουν κάνει εκεί. Αυτή είναι η Σένεκα. Εσείς που πραγματικά ενδιαφέρεστε, ψάξτε τους. Έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά εδώ στην Ελλάδα και γι' αυτό και έρχονται από το εξωτερικό.
2: Στοίχημα, λοιπόν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημα, αν η στιγμή σου ανήκει, 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, να σου πω και εγώ ότι με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι, φωτιές, πλημμύρες, χαλάζια, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον που να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές πάνω από 25 ασφαλιστικές εταιρείες και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφεση. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
4: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη? Διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σε ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά μπορείς ποιος το ήπιε. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
5: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Εντάξει, ο φίλος ο Γκάρος κοροϊδεύει, γιατί του είπε ότι χθες. Ότι θα. Και εγώ πήγα για κούρεμα, δεν με βλέπεις.
2: Μην το βάλεις το τραγούδι μέχρι να ξεκινήσω.
0: Τίποτα, του είπε ότι μπορεί να χάσει η Γερμανία. Κέρδισε 7-1 και με κοροϊδεύει.
4: Το κουρασάω, μωρέ.
0: Με το κουρασάω, είναι πολύ ωραίο το κουρασάω.
2: Τώρα σου ήρθε να την κάνεις αυτή την κουβέντα.
0: Τώρα μου στείλει. Με τέλειον όμως, γρήγορα να σε.
4: Τέλειον, έλα.
2: Ξαναβάλει το από την αρχή. Είστε ό,τι και αν κάνετε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή και ευλογημένη να είναι. Να σκέφτεστε θετικά. Να σκέφτεστε με συγχώρεση τους ανθρώπους. Να μην παρεξηγείτε κανέναν. Φυσικά είναι γρήγορα, ναι, ναι. Γιατί υπάρχει πολύ θυμός και πολύ βία. Να έχετε δεύτερες σκέψεις καλές, όχι κακές. Εσύ θα έρθεις.
6: Σε μένα. Φέρνοντας χούφτες με φως.
2: Θα σας πάω σήμερα μελωδικά με Δάκη και θα κλείσω με Ντεμιρούς.
6: Πέρασα τόσες ζωές
2: για να με τους κρυούς.
6: Εσένα.
2: Όχι, δεν θα ξεκινήσω ακόμα. Δώσ' το δυνατά.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
5: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
7: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
8: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
9: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
8: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
8: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
9: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
8: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
9: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
10: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
11: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
12: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
13: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
12: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
13: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
12: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
13: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
14: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
15: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
16: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
17: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
16: Φαίνεται.
17: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
16: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
17: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
16: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
17: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
16: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
18: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
19: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
18: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
19: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
18: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
19: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
18: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
19: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
20: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
21: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
22: Δυνατά.
21: Στοιχείο.
23: Γιατί είναι πιθανό να χαλάσετε το καλό κλίμα ανάμεσά σας. Μάλιστα.
24: Γαλάζιο σαν τα
23: μούρδες
24: σου.
25: Γεια σου, Άννα.
24: Καυτό σαν το φιλί σου.
23: Μούρδες λέει το ζώδιο μου σημαίνει.
24: Μα πέρασε σαν να ήταν.
23: Σας θέλω ρομαντικούς. Αγκαλιαστείτε. Γιατί πάρτε τον σύντροφό σας, χορέψτε μαζί του.
24: Δεν ήμουν μαζί σου.
23: Αν δεν έχετε τον σύντροφό σας, πάρτε όποιον έχετε μπροστά σας.
24: Αυτό.
25: Τι λες μωρέ, Νάνση, απάνω ποιον.

0: σένα χωριά.
1: Και κάπως έτσι θα περάσουμε στον Ντέμι Ρούσο, που σαν σήμερα θα έχει γενέθλια. Και περνάω στους τοξότες. Ξανακοιτάξτε με άλλο μάτι κάποιες φιλίες ή τα φλερτ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη ζωή σας, γιατί τώρα που φαίνεται πως έχετε πια σκοπό να καταλήξετε κάπου, ίσως ανακαλύψετε πως ταιριάζετε με κάποια πρόσωπα περισσότερα από όσο ταιριάζετε στην αρχή.

0: το λέει ωραία αυτό το τραγούδι.
1: Είναι εδώ ο Μαραντόνα, έχει μπει στο live, Γιώργο.
2: Κάνουμε live στο TikTok, έλα πείτε.
1: Καλημέρα στο ζώδιο σου.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι Δευτέρα σήμερα, είναι μόνο για πάρτι σου.
0: Ευχαριστώ πολύ, Νάνση μου. Ευχαριστώ πολύ. Τα ακούω.
1: Εγώ καιρός, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ενισχύστε το αίσθημα της σταθερότητας στη σχέση σας. Αλλά θα πρέπει να είστε γενναιόδοροι με τα αισθηματικά σας.
0: Είμαι.
1: Αν δεν θέλετε να προκληθούν ρήξεις για λανθασμένους λόγους. Ακολουθήστε τα προγράμματα που σας ταιριάζουν, ξεκαθαρίζοντας τη θέση σας. Ό,τι κατάλαβες, σήμερα δεν είναι. Πέρασε Σαββατοκύριακο η Ανταλεούς, μας ξεπέταξε.
0: Έβγαζες άκρη. Έχω εδώ πέρα και τον... περίμενα σου. Έχω και τον Νίκο, με ρωτάει και τι οροσκόπος είμαι.
1: Δεν ξέρεις, εγώ ξέρω.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Πρέπει να μου δώσεις ημερομηνίες και τέτοια. Ώρες που γεννήθηκες και πού.
3: Θα ήταν ο Μαραντόνα με αυτό που φορούσε ο Ντεμιζρούς παλιά. Αυτό το μονοκόμμα.
1: Την Κελεμπία θα του πήγαινε. Σε παρακαλώ, πάμε και στο τελευταίο τραγούδι. Δύο ζώδια μας έμειναν. Συνεχίζουμε υδροχό.
0: Εντάξει.
1: Όχι τίποτα άλλο. Θα σταματήσει να τσιρίζει και ο άλλος που έχω δίπλα μου, εδώ ο Λιανός. Φαντάζομαι, αν ήταν ο Ντέμις Ρούσος μπροστά και εσύ από πίσω, θα
3: ήθελες
1: να κλέψεις την παράσταση.
3: Τριάδα, θα πήγαινα μπροστά.
1: Υδροχός, λοιπόν. Η επικοινωνία σας θα κυμανθεί σε ιδιαίτερα καλά επίπεδα και θα έχετε αρκετές ευκαιρίες να κάνετε καινούργιες γνωριμίες και να εδραιωθείτε στο κοινωνικό σας κύκλο. Αν δεν είστε σίγουροι πως κάποια υπόθεση σας καλύπτει, μην βιαστείτε να δεσμευτείτε. Γιώργο!

0: Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Μάρκο.
1: Και θα κλείσω. Θα κλείσω με τα ψαράκια μας. Θα σημειωθούν αλλαγές στις οικογενειακές σχέσεις σας, αλλά θα πρέπει να είστε συγκρατημένοι, γιατί αν ξεσπάσετε κινδυνεύετε να παρεξηγηθείτε από άτομα που αγαπάτε. Με το να χρεώνεστε τις υποχρεώσεις των άλλων, μόνο κακό προηγούμενο δημιουργείται. Θα σας το ζητάνε συνέχεια, σας το λέω εγώ.
0: Γεια σου Ανδρέα, γεια σου Μαρία, γεια σου Άλβα.

0: κάπως έτσι θα πάμε σε break. Ερχόμαστε πολύ πολύ σύντομα.
1: Πάμε σε break. Ερχόμαστε.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
10: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
0: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
8: Πω, πω, πω. Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
9: Κλιματιστικά το Γιωτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Και μετά, κρυωματάκι.
11: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Μάτι-μάτι. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε κάθε Παρασκευή μια κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Να θυμάστε ότι όπου και αν πάτε θα δείτε τα καταστήματα Μάτι-μάτι που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου, αλλά και οράσεως. Τα αποκλειστικά Brands Look, LG, ο Marabou, στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου, το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50 και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω βράδια στα 40 ευρώ. Παρακαλώ, δίλημα ζωής. Δίλημα που πραγματικά έτσι το.
1: Σε προβληματίζει.
0: Όχι, με προβληματίζει.
1: Από το πρωί.
0: Φαντάζομαι ότι έγινε θέμα συζήτηση στην παρέα που ήμουν. Το διάβασα την Παρασκευή το βράδυ που το στείλανε. Λοιπόν, δεν γράφει ονόματα, δεν γράφει τίποτα.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Το μόνο που λέει είναι, παιδιά, γεια σας. Είμαι φανατικός, σας ακούω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν θέλω να λέω αυτά που λένε οι άλλοι, αλλά πραγματικά, αν κάποιος που ξέρει από ραδιόφωνο και σέβεται τον εαυτό του, μόνο μπορεί να σε ακούει. Πολλές φορές έψαξα να ακούσω κι άλλους που είναι πάρα πολύ αγενείς, πάρα πολύ επιθετικοί και δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Και βρωμάκι τα πόδια τους, να τα λέμε αυτά.
0: Όχι, αυτό δεν.
1: Μπαίνει σε στούντιο μέσα και λιποθυμάς.
0: Γράφει για την αγένεια και για την επιθετικότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, εμείς δεν το έχουμε αυτό. Και σας ευχαριστούμε που 15 χρόνια τώρα είστε μαζί μας.
1: Και πλέον μας.
0: Θα σας το πω. Δεν λέει τίποτα. Δεν λέει ούτε όνομα, δεν λέει τίποτα. Mm. Λοιπόν, είναι ανώνυμο. Λοιπόν, ο άνθρωπος λέει: είμαι 43 ετών. Είμαι ομοφιλόφιλος. Είμαι παντρεμένος με δύο παιδιά. Με γυναίκα. Δεν το ξέρει κανένας από την οικογένειά μου, ούτε από τους γονείς μου, ούτε από τους φίλους μου ότι είμαι ομοφιλόφιλος.
2: Ωραία.
0: Κατά διαστήματα βρίσκω κάποιους συντρόφους μόνο για σεξουαλικούς λόγους. Δεν έχω βρει ποτέ το θάρρος, δεν έχω τολμήσει ποτέ να μιλήσω ανοιχτά το τι είμαι ομοφιλόφιλος. Έχω μια νορμάλ ήρεμη ζωή και το ζήτημά μου είναι ότι αυτό το θέμα δεν το ανοίγω για να μου πείτε τι να κάνω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Προσπάθησα να μιλήσω με ανθρώπους ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να αλλάξω τώρα τη ζωή μου. Το μόνο όμως που μπορώ να πω είναι ότι πάρα πολλοί κόσμοι είναι σαν και εμένα εκεί πέρα έξω. Είναι ομοφιλόφιλοι, οι άνδρες ή γυναίκες, που όμως είναι παντρεμένοι με οικογένειες και ζουν μια ζωή όπως τη δική μου, που ουσιαστικά δεν μπορώ να φανταστώ να θέλουν να την αλλάξω. Είναι ένα θέμα που απλά μας το γράφει για να το συζητήσουμε. Λοιπόν, το θέμα αυτό το συζήτησα με φίλο μου ομοφιλόφιλο πριν αρκετά χρόνια και μου είπε: Γρηγόρη, δεν μπορείς να φανταστείς πόσοι άντρες εκεί έξω παντρεμένοι είναι ομοφιλόφιλοι που δεν το ξέρουν οι γυναίκες τους. Έτσι, ή δεν το έχουν εκμυστηρευτεί αυτοί σε κανέναν ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν σεξουαλικές σχέσεις κάποια στιγμή με ομοφιλόφιλα, με ομοφιλοφιλικές σχέσεις, όμως συνεχίζουν την ζωή τους κανονικά στο γάμο τους. Που είναι βέβαια ετεροφιλοφιλικός γάμος, είναι με τη γυναίκα τους. Δεν είναι, θέλω να πω, ένα γάμος δύο αντρών ή δύο γυναικών. Είναι με τη γυναίκα τους και απλά σεξουαλικά βρίσκονται με αυτό που τους αρέσει πάρα πολύ. Σιωπή βλέπω,
3: Εγώ θα τα βάλω λίγο με το φίλο μας.
2: Η κουμπαρούλα μου.
3: Γιατί έχει φτάσει σε μια ηλικία, okay, που έχει κάνει οικογένεια, έχει κάνει παιδιά, κερατώνει τη γυναίκα του.
1: Ναι, εγώ εκεί θα μείνω τώρα. Δεν είναι άντρας, είναι γυναίκα εκεί.
3: Ναι. Κερατώνει τη γυναίκα
1: του. Είναι σε μια κατάσταση άγχους.
0: Περίμενε.
3: Δεν έχω πει την άποψή μου.
0: Τι εννοεί κερατώνει τη γυναίκα του?
3: Δεν λέει ότι κατά καιρούς πηγαίνει με άντρες.
1: Δεν το ξέρει η γυναίκα
0: του. Τι να κάνει. Όχι. Κυριολεκτικά την κερατώνει, έτσι όπως το λες.
3: Όχι, είναι μόνο αυτό.
0: Τι να κάνει που ποτέ δεν βρήκε αυτό το
3: κάνει. Να μην είναι με αυτή τη γυναίκα.
0: Με ποιον?
3: Μόνος του και να κάνει ό,τι θέλει.
0: Γιατί δεν θα την άλλαζε ποτέ τη ζωή του.
3: Γιατί να μην
0: τίποτα.
3: Αλλάξει, την κοροϊδεύει κανονικότητα. Την κερατώνει.
0: Θα έλεγε κανείς ότι τον ίδιο τον εαυτό ταλαιπωρεί.
3: Όχι, ταλαιπωρεί και άλλους ανθρώπους.
0: Άντε πάλι. Εντάξει, είσαι πολύ επιθετική.
2: Μα έτσι είναι.
3: Όχι.
0: Που είναι να κάνει άκρο ψυχολογικό.
3: Α χωρίσει.
0: Όχι.
2: Γρηγόρα.
3: Δεν κατάλαβα γιατί κερατώνει τη γυναίκα.
0: Γιατί το κάνει μόνο για σεξουαλικούς λόγους.
3: Τι λες, αλήθεια τώρα, να είμαι εγώ δηλαδή παντρεμένη με έναν άνθρωπο και κάθε τρεις και λίγο να πηγαίνει με μία γκόμενα ή με έναν γκόμενο. Όχι,
0: αλλά εδώ είναι μια περίπτωση που δεν το κάνει.
3: Δεν είπαμε να βγει και να πει άμα δεν θέλει τι είναι και τι κάνει στο κρεβάτι του, αλλά δεν υπάρχει λόγος να είμαι έναν άνθρωπο και να τον κερατώνει.
2: Αυτός ο άνθρωπος προφανώς είναι για. Δεν θα πω για λύπηση. Γιατί είναι για λύπηση? Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Θα σου πω αμέσως. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καταπιεσμένος, ο οποίος δεν είναι ευτυχισμένος.
0: Ευτυχισμένος είναι.
2: Με δεν είναι ευτυχισμένος, Γρηγόρη μου. Δεν μπορεί να σε ευτυχίσει. Για να μπορείς να ζεις μια διπλή ζωή, γιατί αυτός ζει ο άνθρωπος, μια διπλή
0: θέλω
2: ζωή.
0: Θέλω να σου πω ότι ουσιαστικά δεν θέλει να την αλλάξει αυτή την ιστορία της οικογένειάς του. Είναι ευτυχισμένος και με την οικογένειά του. Σεξουαλικά όμως.
2: Γρηγόρη μου, δεν μπορεί να περνάς καλά και να είσαι καλά όταν ψάχνεις.
0: Γιατί και εγώ
2: δεν είναι σωστό αυτό που λες. Όταν είσαι καλά με τη γυναίκα σου και την οικογένειά σου, δεν ψάχνεις τίποτα άλλο. Ο άνθρωπος ψάχνει κάτι άλλο για να είναι καλά και να περνάει καλά. Οπότε και ο ίδιος δυστυχισμένος είναι μέσα του. Αλλά εκείνος είναι επιλογή του να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να του πει κανένας τίποτα. Επιλογή σου είναι γούστο σου, καπέλο σου. Την άλλη όμως που την κοροϊδεύει και την κερατώνει, δεν την έχει
3: ρωτήσει. Τώρα χρόνια πηγαίνει με άλλο. Εντάξει, οκ.
2: Αυτό ακριβώς.
3: Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνει.
0: Γιώργο, πες λίγο.
2: Και ρε παιδιά, εγώ αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Μία ζωή ήρθαμε.
1: Βασανίζεται.
2: Μία ζωή ήρθαμε να ζήσουμε. Για ποιο λόγο να είμαστε καταπιεσμένοι?
0: Θα σου πω πάντως κάτι και εγώ θα το πω έτσι. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι εκεί πέρα έξω είναι παντρεμένοι με ετεροφιλόφιλα ζευγάρια?
2: Γιώργο, εγώ δεν έχω γνωρίσει ποτέ κανέναν. Θα σου πω, θα σου
0: μα δεν θα γνωρίζεις.
2: Αυτό.
0: Δεν θα γνωρίσεις. Αυτή πρέπει να την κάνεις την κουβέντα. Με κάποια.
2: Με έναν άνθρωπο που είναι ομοφιλόφιλος και πέφτει παντρεμένος.
0: Όχι, όχι μόνο ότι την πέφτουν παντρεμένοι. Αυτό και αυτό να του κάνει μια συζήτηση. Αν δεν ξέρει πώ. Γιατί δεν θα το άνει, δεν θα ανοιγόταν πω ένα ομοφιλόφιλος ενώ ξέροντα ότι εσύ δεν είσαι. Αλλά δεν ξέρω με τι γνωριμίες, με τα, αυτά που έχει, πώ θα λένε, το κινητό μωρέ που στέλνουν, κάνουν, ράνουν. Έχω μιλήσει με πάρα πολλά ομοφιλόφιλα παιδιά που λένε ότι πραγματικά μα φλερτάρουν πάρα πολύ παντρεμένοι. Ή άμα τους φλερτάρουμε εμείς, γιατί μπορεί να είναι κάποιος όλος παντρεμένος, κάποιοι ενδίδυνε.
2: Ανταποκρίνονται.
0: Και δεν το κάνουν τώρα για πρώτη φορά. Ότι είναι εδώ και χρόνια δηλαδή. Άρα σημαίνει.
2: Μπορώ να σε ρωτήσω κάποιο... κάτι να μου δώσεις μια απάντηση.
0: Για ποιο
2: λόγο να το κάνεις αυτό?
0: Δεν ξέρω.
2: Για ποιο λόγο να ζεις καταπιεσμένα, αφού σου αρέσει και ελκύεσαι από ανθρώπους του ίδιου φίλου? Για ποιο λόγο να ζεις καταπιεσμένα?
0: Είναι λίγο εύκολο πάντως να προσπαθεί να το αναλύσει, έτσι.
1: Αυτό δεν φαντάζει τη ζωή του με έναν άλλον άντρα. Φαντάζεται τη ζωή του όπως είναι εκεί πέρα στην οικογένειά του με τα παιδιά του, με τη γυναίκα του και παράλληλα να κάνει κάτι άλλο.
2: Αυτό τώρα είναι normal.
1: Δηλαδή δεν, το πρόβλημα που μας περιγράφει δεν είναι ότι θέλω να είμαι με τον άλλον.
0: Θέλω μόνο σεξουαλικά.
1: Όπως είμαι να τώρα. Τώρα εκεί.
2: Αυτό είναι normal όμως.
0: Τώρα κοίταξε εσύ, το ότι πάμε να βγάλουμε εμείς εδώ πέρα συμπέρασμα δεν θα βγάλουμε. Γιατί εγώ δεν είμαι ικανός να μπω στα παπούτσια κανένας και δεν θέλω να
2: κρίνω. Δηλαδή ο ίδιος δεν αισθάνεται καταπιεσμένος, αισθάνεται άνετα.
0: Δεν γράφει τέτοιο πράγμα.
1: Το δίλημα δεν είναι ερωτεύτηκα
0: έναν άλλον άντρα και θέλω να.
4: 989. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή. Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
5: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
4: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
4: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80004.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
8: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ηλεκτρονέ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέ, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
4: Ακούω σφαίρα!
5: Η πόλη δεν σε σταματά, τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
6: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φιστική. Στα πι και φι,
7: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
6: Στα πι και φι, μη τούλα μη τενή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι,
7: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
6: Στα πι και φι,
8: και στο κλειδί αντιγραφή.
6: Στα πι και φι,
8: καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
9: Πι και φι, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
10: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
13: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
14: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι.
11: Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
13: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
11: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
13: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
11: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
13: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
15: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
15: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
16: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
15: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική, βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. στην Αγιά Φωτιά.
15: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
13: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
4: Από την Άξο ο μπαμπάς μου. Αλλά λέω, πηγαίνεις, τον βλέπεις, μου λέει δεν πάω. Λέω γιατί. Γιατί μου λέει το δημιουργό πρόβλημα. Λέω τι πρόβλημα. Λέει πήγαμε, λέει, κάποια στιγμή με τον σύντροφό μου. Μείναμε εκεί πέρα ένα καλοκαίρι, ένα μήνα που μπόρεσα και εγώ να μείνω. Και με το που έφυγα, όλο το χωριό τον κορόιδευε. Και του λέω, και λέω, και τι σε νοιάζει εσένα. Λέω, μου λέει, καταλαβαίνω ότι στεναχωριέται. Λέω, κορόιδευε όλο το χωριό επειδή ο γιος του είναι. Ναι, το χωριό τον κορόιδευε. Και ενώ μου λέει, παιδί μου, δεν με νοιάζει, έλα, εγώ εσένα θέλω να έχω, δεν πηγαίνω γιατί μου λέει, φοβάμαι, σκέφτομαι ότι το δημιουργώ πρόβλημα. Άκου τώρα, το 2026.
17: Εγώ άρα, το πιστεύω αυτό γιατί είναι και επαρχία.
4: Ναι. Όχι, δεν είχε 100 παιδί να μου πει ψέματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε μια επαρχία, σε ένα χωριό επαρχία, σε νησί που πηγαίνουν, που είναι. Και ένα νησί όπως είναι η Νάξος, πρόσεξε να δεις. Χιλιάδες κόσμο από παντού. Θέλω να πω, δεν είναι
18: και από τουρισμό, ναι, από όλα τα μέρη του
4: αυτό
18: κόσμου.
4: Αυτό θέλω να πω, δεν είναι απομονωμένο νησί που δεν βλέπουν άνθρωπο. Βλέπουν χιλιάδες.
18: Δεν είπε στο Καστελόριζο.
4: Ακριβώς. Για το Καστελόριζο να δει τι γίνει. Ποιο Καστελόριζο, με το Καστελόριζο πιο πολύ κόσμο από αυτό. Θέλω να πω, δεν είπε ένα μέρος, ένα χωριό που πηγαίνουν, που είναι πέντε κάτοικοι και δεν πηγαίνει κανένας. Με τόσες εικόνες και πάλι. Στο χωριό αυτό της Νάξου δεν δέχονται ότι ο γιος του είναι.
18: Μωρίς, εσύ Γρηγόρη, συμφωνώ απόλυτα. Αυτό έχει να κάνει μόνο
4: όχι,
18: με
4: αυτό
18: την
4: ιδέα. Εσύ και...
18: πιστεύεις ότι με το Pride θα αλλάξει αυτό?
4: Όχι, ρε φίλε, αλλά προσπαθούν αυτά όχι. τα παιδιά να βρουν μια ισορροπία μέσα σε αυτό το πράγμα, να δώσουν λίγο αγάπη. Εκεί έξω έχει πάρα πολλούς
17: κάνει. Να τουλάχιστον να ενημερώσουν.
4: Ναι, να ενημερώσουν. Έχει, πολύ, έχει πολύ, πολύ βλαμμένο κόσμο εκεί έξω που δεν δέχεται
18: απόλυτα,
4: την αγάπη.
18: Αλλά δεν θεωρώ ότι η λύση είναι το Pride. Ότι τη λύση θα το δώσει το Pride.
17: Δεν του δίνεται βήμα.
4: Όχι, έχει μπορεί βήμα να του δίνεται. Παναγία, όταν είσαι πάρα πολύ καταπιεσμένος για πάρα πολλά χρόνια, φτάνεις κάποια στιγμή στο να κάνεις πράγματα μέχρι να έρθει αυτή η ισορροπία. Πάντως σίγουρο είναι, επειδή πολλοί βγαίνουν και λένε, μα σας έχουμε αποδεχτεί. Μα πού βρίσκεται το πρόβλημα? Ποιο πρόβλημα? Προχθές χτυπήσανε κάτι παιδιά που ήταν γκέι σε ένα πάρκο, ξέρω, κάτι συνομήλικα. Ο φίλος μου αυτός ο συγκεκριμένος δεν μπορεί να πάει στο χωριό του γιατί κοροϊδεύουν τον πατέρα του. Δεκάδες άλλα περιστατικά. Βρίζουν, φτύνουν, κάνουν. Άρα πια. Ποιο έχει λυθεί το πρόβλημα? Μόνο το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Θέλει πολύ αγώνα για να λυθεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
17: Να είστε καλά. Καλημέρα.
4: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, δεν ξέρω το αποτέλεσμα ποιο είναι. Νομίζω ότι αυτός ο φίλος μας που δεν είναι ούτε το όνομά του έχει αρκετό.
18: Αλλά δεν μας ζήτησε να το βρούμε και καμιά λύση.
4: Όχι,
18: δεν
4: λέω
18: ότι αυτό που ζει είναι οκ.
4: Ρε παιδί μου, το πιστεύω ότι ζει ζουν και άλλους κόσμους έτσι. Ήθελαν απλά να το κάνουμε σαν συζήτηση. Ναι. Τώρα, πραγματικά, εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι, δεν ξέρω αν έχει πάει σε έναν άνθρωπο, ξέρεις, ειδικό, ψυχολόγο, ψυχίατρο ή τίποτα άλλο, να τον βοηθήσει.
19: Εγώ πάντως, επειδή έχω ζήσει και την άλλη περίπτωση.
4: Ποια?
19: Την περίπτωση που ένας άνθρωπος ήταν παντρεμένος, κάποια στιγμή αποφάσισε στη ζωή του να καταλάβει ο ίδιος τον εαυτό του, έκανε σχέση με κάποιον άλλον άντρα, χώρισε με τη γυναίκα του και κάποια στιγμή μίλησε και στα παιδιά του για το πώς αισθάνεται και για το ποια είναι η σεξουαλικότητά του. Τα παιδιά του τον αποδέχθηκαν. Η πρώην γυναίκα του στην αρχή δυσκολεύτηκε, μετά το αποδέχτηκε και πλέον έχουν τέλεια σχέση. Θέλω να πω, υπάρχει και η άλλη πλευρά, ότι μπορεί να, αυτό το πράγμα τέλος πάντων μπορεί να προχωρήσει και να λειτουργήσει, γιατί όταν αγαπάς πραγματικά έναν άνθρωπο, όσο στην αρχή και να δυσκολεύεσαι, ακόμα και σε έναν χωρισμό δεν θα κοιτάξω τα φύλλα. Κάποια στιγμή προχωράς παρακάτω, γιατί αν πραγματικά αγαπάς έναν άνθρωπο, αν δεν τον αγαπάς, για μια ζωή θα τον μισείς. Γιατί ποτέ δεν τον αγάπησες πραγματικά και δεν τον δέχτηκες ή δεν δέχτηκες την αλήθεια του. Από εκεί πέρα όμως, όλα μπορούν να συμβούν, όλα μπορεί να γίνουν. Το θέμα είναι εσύ ο ίδιος να καταλάβεις τι θέλεις και να σεβαστείς τους ανθρώπους γύρω σου. Γιατί και το να λες ψέματα δεν είναι σεβασμός.
20: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
21: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
22: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
23: Plus, plus, plus.
24: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
25: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
24: Δηλαδή?
25: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
24: Plus, plus, plus.
25: κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
1: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
26: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
27: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
28: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
29: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
30: Νιάου.
29: Νιάου. Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
31: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
29: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
31: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
32: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
33: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
34: Πολτρόνα Σοφά, solo divani di qualità.
35: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
36: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε.
35: Nissan τώρα.
36: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα

0: Η αλήθεια είναι το Μουντιάλ έχει ξεκινήσει και γίνεται χαμός και αυτό το βλέπουμε και από τις τηλεθεάσεις που κάνει το Μουντιάλ. Βέβαια, να σας ευχαριστήσουμε χθες και για το Tonight, για τα νούμερα τηλεθεάσεις εκεί που δώσατε και για το Your Face Sounds Familiar που έκανε καταπληκτικά νούμερα απέναντι από το Μουντιάλ που από ό,τι φαίνεται πάρα πολλοί κόσμος το παρακολουθεί και έχετε πέσει με τα μούτρα αυτές τις βραδινές ώρες γιατί βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αλλά όμως πραγματικά αυτά που έτσι στείλετε μηνύματα πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, ειδικά τη χθεσινή ημέρα. Όμως ο Ανδριόπουλος έρχεται να πει ότι αφού το Μουντιάλ είναι εδώ, τότε θα κάνει hat-trick με κόμπο και έχει φτιάξει ειδικά έτσι πακέτα Mundial Grill Combo με 10 ευρώ μόνο που έχει 15 καλαμάκια χοιρινά, μία συσκευασία πίτας 750 γραμμαρίων και 250 γραμμάρια τζατζίκι. Έτσι λοιπόν, για να τα πάρετε και να φτιάξετε αυτά τα βράδια τα φοβερά που είσαστε έξω στο μπαλκόνι, καλοκαίρι είναι, και να ζήσετε έτσι ωραίες στιγμές γιατί έχει και κάτι ματσάρες φοβερές, ή έχει κάνει και το Goal Combo πάλι με 10 ευρώ, 1,5 κιλό λουκάνικα τύπου Μικόνου, 2 συσκευασίες αυρά τα ψωμάκια για hot dog, 4 τεμάχια 400 γραμμαρίων και 300 γραμμάρια σαλάτα Κυπουρού. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος, αυτός είναι που αγαπάμε και που πραγματικά κάθε μέρα μας δίνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Περιστέρι, Γέρακας, Αργυρούπολη, Μεταμόρφωση, Άγιος Στέφανος, Κερατσίνη, Νέα Ιωνία. Αυτή είναι η φανταστική οικογένεια Ανδριοπούλου που είναι για φίλημα κυριολεκτικά, αφού σας δίνει τόση αγάπη κάθε μέρα με ένα καλάθι. 69-36-10-10-22 Ανδριόπουλος. Και ονοματεπώνυμο για το καλάθι.
1: Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα από τη Βέλτια. Αυτό είναι το Άιζο του ψαριού, παιδιά. Ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στις ελληνικές θάλασσες. Είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε ένα όλο φρέσκα. Έτσι, ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Μπείτε μπομπές, με παρακαλώ.
2: Εδώ είναι το Πίτε Πόμπα.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31. 500 ευρώ, κυρίες και κύριοι. Τελειώνει ο μήνας. Όχι, παιδιά, πέρασε ο μισός μήνας του Ιούνιου. Παιδιά, δεν θα τρελαθώ. Θα βράσει την πρώτη μήνα του καλοκαιριού. Θα μείνουν 8 εβδομάδες. Δύο διακοπές, πάει. Χριστούγεννα ήρθανε.

0: Μπορεί.
1: Βάλε ένα Χριστουγεννιάτικο.
2: Βάλε τα χαλιά.
1: Βάλε αλήθεια.
2: Τα κατεβάσω πάλι.
1: Ήρθα Χριστουγεννιά, άνοιξε και το τηλέφωνο Νίκο γιατί το έχει κλειστό γιατί δεν χτυπάει. Πάνιξε το λίγο. Χριστουγεννιάτικο τραγούδι. It's Christmas time. Ε, βέβαια, πάει το καλοκαίρι. Άκου τα παιδάκια που φωνάζουν εδώ. Τώρα μόλις έγινε το σχολείο.
3: Έλα, σταματήστε!
2: Έλα! Τα παιδιά.
3: Έκλεισε το σχολείο και μας έχετε πονοκεφαλιάσει!
1: Δεν έκλεισε, ανοίγει σε λίγες μέρες!
2: Τέτοιος γείτονας είναι.
1: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
5: Καλημέρα!
1: Πώς σας λένε?
4: Δήμητρα.
1: Δήμητρα, μου από πού τηλεφωνείς?
3: Πελατάκι.
4: Από ελληνικό.
1: Πελατάκι, Δήμητρα.
3: Φουλ.
1: Πού το ξέρεις?
4: Ξανά.
1: Έχεις ξανακαλέσει?
3: Την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσαμε.
4: Όχι.
3: Προ-προηγούμενη.
4: Όχι, έχω πολύ καιρό να μιλήσω.
1: Έχει πολύ καιρό να μιλήσει η κοπέλα.
3: Κλείεται, λέει ψέματα.
1: Γιατί λέει, γιατί κοροϊδεύει. Δήμητρα, δεν το πιστεύει. Δήμητρα, έχει κερδίσει ποτέ κάτι από εμάς?
3: Τα πάντα. Μόνο εμένα δεν έχει κερδίσει.
4: Όχι, όχι. Ένα χρόνο ακριβώς είχα κερδίσει.
1: Πολύ ωραία.
2: Ένα χρόνο.
1: Χρήματα.
4: Χρήματα, ναι.
1: Τα έχει ξοδέψει, τα
3: έχει. Και τώρα έχει πάρει και χαρμάνι, έχει πάρει και τα πάντα έχει πάρει.
1: Τα σταμάτα την έχει
4: για μεγάλο δώρο.
3: Γιατί τα μικρά πλέον τα έχει για πλάκα.
4: Όχι, όχι.
1: Μην απαντάς, Δήμητρα. Σε τρία, σε δύο, σε ένα. Παναγή.
3: Beat the bomb, παίζουμε.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
7: Ένα ευρώ. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Δέκα ευρώ. 70, 71, 72 ευρώ, 73, 100, 110 ευρώ.
1: Stop.
2: Stop.
1: Stop, λέει η Δήμητρα. 110 ευρώ, για να δούμε πού θα σκαγε.
3: Είσαι παιχτούρα!
1: Α, Δήμητρα, σε θέλει πολύ!
2: Έχεις ένστικτο.
1: Δήμητρα, λίγο ένα δευτερόλεπτο να καθυστερούσες. 110 ευρώ. Θα σε βάλω να μιλήσεις με το φίλο στον Παναγί που σε αγαπάει. Ωραία, πάρα πολύ.
3: Τιμωρία.
1: Έτσι για εκδίκηση, να του μιλάς συνέχεια στο αυτή. Θα μπουν τα λεφτά στην τράπεζα. Αυτό

0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε και το πέρα εδώ πέρα πρωί-πρωί, έτσι για να πάρετε το καφεδάκι σας και να φάτε και το πρωινό σας, αφού έχουν φτιάξει καταπληκτικά πράγματα. Είναι το πέρα με τα απίθανα παγωτάκι, με τα απίθανα γλυκά, αυτά τα viral γλυκά που έχουν να κάνουν με τα φρούτα, που έχει κάνει μια συγκλονιστική δουλειά. Ό,τι βλέπαμε στο εξωτερικό, νομίζω ότι τα έχουν κάνει και ο Αλέξανδρος και η παρέα του πολύ, πολύ καλύτερα. Ελευθερίου Βενιζέλου 150, Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Είναι το ζαχαροπλαστείο που έφτασε τόσο ψηλά από την αγάπη σας μέσα σε 3 χρόνια. Το φέρατε εκεί που πραγματικά αξίζει. Δεν υπάρχει άλλος που να πάει και να μην ξετρελαθεί και με τα γλυκά και με τη συμπεριφορά και με τους ανθρώπους εκεί, και βλέπει και μπροστά στα μάτια του που γίνονται τα γλυκά. Είναι μια μαγεία κυριολεκτικά. Οπερά, πιείτε και το καφεδάκι σας με το τεράστιο πάρκινγκ για να μην σας ενοχλεί κανείς. 6936-10-10-22, ονοματεπώνυμο για την τούρτα.
1: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails, παιδιά. Δοκιμάστε τα σε 6 μοκτέιλες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Ρόδι Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Και για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό stick πολύ ψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές, με μη λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα. Προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, γιατί τον ακούμε στις 8 παρα 10, αλλά κάποιοι παραπονιέστε ότι δεν τον προλαβαίνετε. Παρακαλώ, τι θα γίνει τις επόμενες μέρες?
3: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
4: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
5: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
6: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
8: Η ώρα είναι 9:30.
9: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Μέρι, Δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
12: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
11: Oh, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
12: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
11: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
12: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
13: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
14: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
13: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
15: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
16: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
17: Στοιχείο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
18: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
19: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
18: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
20: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
18: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
20: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
18: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
20: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
18: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
20: Λάμπρος Γιοργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
23: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
24: Άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
25: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
26: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
27: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
28: Πάμε Cherry Park.
27: Ναι!
28: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
27: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
28: Cherry Park. The place of happiness.
29: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
30: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
31: Δάρι, δάρι, δάρι.
32: Θέρδο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, παιδιά, είναι 20 λεπτά πριν από τις 10. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο δίλημα ο Παναγής, γιατί τον βλέπω ότι κοιτάει λίγο τα διλήμματα, αλλά θέλω να πω σε αυτό το σημείο. Τι, Παναγή? Τι?
1: Έλα, πες αυτό το σημείο, αυτό που θες να πεις.
0: Θέλω να πω σε αυτό το σημείο, παιδιά, ότι από σήμερα και για 3 εβδομάδες σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ η φέτα Βαλμά χύμα με 10,95. Μία τεράστια προσφορά που μου ήρθε μόλις τώρα εκεί από τη Χαλκιδική. Δοκιμάστε αυτή την εκπληκτική φέτα που φτιάχνετε μόνο. Σας παρακαλώ, προσέξτε με λίγο, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, αλλά πολύ σύντομα θα... Φτιάχνετε μόνο με ελληνικό φρέσκο γάλα. Μόνο με ελληνικό φρέσκο γάλα. Η φέτα Βαλμά, θα έλεγα, αν πάτε από σήμερα σε κάπου έτσι, πάτε να ψωνίσετε και ψάχνετε για φέτα, βρείτε τη, σας παρακαλώ, 10,95. Και κυριολεκτικά εγκλωβίζουν τη φρεσκάδα του γάλακτος μέσα στο τυρί. Και το λέω έτσι γενικά, όχι με γάλατα ξυνισμένα ημερών, ούτε με συμπυκνωμένα γάλατα Γαλλίας ή Ιταλίας.
1: Όπα, μιλάς με γρίφους, γέροντα.
0: Δεν μιλάω με τίποτα. Φέτα Βαλμάς. Από σήμερα για 3 εβδομάδες σε όλη την Ελλάδα, δεν έχει πολύ μεγάλες ποσότητες. Εσείς που θα πάτε σούπερ μάρκετ μετά τη Λαϊκή, γιατί έχει και πολλές Λαϊκές τη Δευτέρα. Λοιπόν, βρείτε τη φέτα Βαλμά 10,95 και πάρτε την μόνο από φρέσκο. Και να θυμάστε και το κοφινάκι, αν το βρείτε το κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο τύρι από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Βαλμάς. Ξεκολλάτε. Βαλμάς. Βάλτε το στο μυαλό σας και θα τα πούμε κάποια στιγμή.
2: Λοιπόν, για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσης Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Ρόδι, Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Λοιπόν, και θέλω να σου πω ότι το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας, πλησιάζουν διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε μαζί μας όπου και αν πάμε. Δεν θα αγχωθούμε κιόλας βέβαια, γιατί παντού έχει ένα φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει παντού μαζί μας.
0: Δίλημα ζωής.
4: Διλήμματα ζωής με τη φωνή της λογικής.
1: Λοιπόν, η Αλεξάνδρα έχει στείλει το μήνυμα και επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, πρέπει να σας το πω εντάχει.
0: Έχουμε χρόνο, έχουμε.
1: Ναι, έχουμε χρόνο, ωραία. Η Αλεξάνδρα έστειλε το μήνυμά της και λέει: παιδιά, καλημέρα. Έχω σοβαρότατο πρόβλημα.
0: Η Αλεξάνδρα.
1: Ναι. Και θέλω, λέει, την βοήθειά σας. Η Αλεξάνδρα είναι 4 χρόνια παντρεμένη. Δεν θέλω, λέει, να πω το όνομά του. Ας πούμε ότι το λένε Δημήτρη.
0: Εντάξει.
1: Λέει εδώ η ίδια. Είμαι παντρεμένη, λέει, 4 χρόνια με τον Δημήτρη και έχουμε ένα παιδί. Ο Δημήτρης ήταν, λέει, τραπεζικός υπάλληλος σε πάρα πολύ υψηλή θέση. Έβγαζε έναν πάρα πολύ ικανοποιητικό μισθό. Δούλευα, λέει, και εγώ, και έτσι τα φέρναμε. Είμαστε στο ενίκιο με το ζόρι κούτσα κούτσα, αλλά ζούσαμε αξιοπρεπώς.
0: Κούτσα
1: πάντων. Μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Ξαφνικά, ενώ δεν το είχε σκεφτεί ποτέ στη ζωή του, ο Δημήτρης αποφάσισε να ασχοληθεί με το τραγούδι. Θέλει, λέει, να γίνει τραγουδιστής. Γράφτηκε σε μια σχολή, έκανε κάποια μαθήματα φωνητικής. Πηγαίνει, λέει, έφυγε, παρετήθηκε από την τράπεζα.
0: Μάλιστα.
1: Με σκοπό ότι εμένα η καριέρα μου θα αλλάξει και εγώ θα γίνω τραγουδιστής. Δεν έχουμε, λέει, φαγητό, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Δεν έχουμε να πληρώσουμε το νίκη μας.
0: Τι, μόνο με τα δικά μου, δουλεύει η
1: Αλεξάνδρα. Ναι, δουλεύει. Και έτσι, λέει, κάνει υπομονή, θα γίνω γνωστός τραγουδιστής και σπουδαίος και θα φέρω χρήματα.
0: Πόσο χρόνο είναι περίπου ο Αλεξάνδρος, λέει?
1: Άμα είναι 4 χρόνια παντρεμένη, πρέπει να είναι γύρω στα 40 ο Αλεξάνδρος.
0: Πρέπει, υποθέτηση δεν γράφει.
1: Υποθετικά, όχι.
0: Πώς υποθέτησε?
1: Πότε προλαβαίνει.
0: Αποκλείεται να πήγε τόσο ψηλά στα 40 στην τράπεζα.
1: Δεν γράφει η ηλικία.
0: Μπορεί να είναι πιο μεγάλος. Αυτό λοιπόν είναι 50 και.
1: Αφού έχουν τώρα ένα παιδί, κάνανε. Λέει, είναι 4 χρόνια παντρεμένη και κάνανε ένα παιδί μετά το γάμο.
3: Δεν ξέρουμε πόσο χρονών είναι.
0: Πώς παίζει ρόλο.
1: Το θέμα είναι ότι εγώ, λέει, του έκανα ανοίξει και γιατί από την τράπεζα, λέει, του κάνανε πρόταση για να επιστρέψει στη θέση του. Ακριβώς με τα χρήματα που έπαιρνε και του είπε η Αλεξάνδρα ότι αν δεν σου περάσει αυτή η πετριά.
0: Αποκλείεται να του κάνανε πρόταση στην τράπεζα να ξαναγυρίσει.
1: Ήταν, λέει, πάρα πολύ καλό στη δουλειά του και σε φτασμένη
0: αυτός
1: θέση.
0: Το λέει, αυτό το λέει. Αποκλείεται από την τράπεζα που έφυγε, σου ξανακάνει η τράπεζα πρόταση
3: να
0: ξαναγυρίσει.
3: Παρακαλάνε να φύγει.
0: Παρακαλάνε να φύγει στις τράπεζες για να κάνουν ξεκαθάρισμα.
2: Να βάλουν ρομπότια.
0: Οπότε αποκλείεται.
1: Καλά, μένει σε πολύ καλό στη δουλειά του και ήταν καλό στην
3: τράπεζα. Δεν το πιστεύω. Αποκλείεται.
0: Αλλά θέλω να πω ότι αυτά μάλλον τη τα λέει για να
3: την ηρεμήσει.
1: Και τη είπε, του είπε, λέει, ότι εάν.
3: Πόσο θα γράψω, ρε Παναγή, έχει τρελαθεί.
0: Εάν
3: και αν.
1: Δεν παρατήσεις τη βλακεία που σου έχει καρφωθεί στον εγκέφαλο να γίνεις τραγουδιστής που δεν έχεις και καθόλου ωραία φωνή.
2: Α, δεν το βλέπει με συμπάθεια.
3: Το πρόβλημά της είναι ότι δεν της αρέσει η φωνή του.
1: Και δεν πιάσεις μια δουλειά να φέρεις χρήματα στο σπίτι, χωρίζουμε.
0: Τι να σου πω τώρα, τι να πω.
3: Κοίτα, και αυτό τώρα με οικογένεια και παιδί τώρα κάνει το νερό. Το κάνει το νερό, το να φέρνει και ένα μεροκάμα του στο σπίτι. Δεν γίνεται τώρα ξαφνικά.
1: Μα λέει δεν μπορώ, γιατί άμα λέει κάνω άλλη δουλειά, δεν θα μπορέσω λέει, να κυνηγήσω το όνειρό μου και να γίνω τρανό.
2: Τι να γίνει.
1: Τραγουδιστή.
3: Τρανό και τραγουδιστή. Πιστεύει πολύ στον εαυτό του ο Δημήτρη, α πούμε.
0: Γιώργο, ακούω.
2: Μακριά, φίλε μου, γύρνα στην τράπεζα. Έχει κάνει τεράστια μπουρδα. Δεν υπάρχει πια τραγούδι, δεν υπάρχει πια.
1: Τι εννοεί, Ρε Γιώργο,
2: δεν υπάρχει.
1: Δεν τα ισοπεδώνουμε όλα.
2: Τελείωσε τώρα αυτό το πράγμα. Τελείωσε, να επιστρεφεί τώρα. Θε να πούμε αλήθεια,
0: Ναι, προηγουμένω γιατί άκουγα τον Γιώργο να τραγουδάει εδώ τώρα μέσα στο στούντιο.
1: Τι τραγουδάει, Γιασπίδη, ταξίδεψε με αυτό το πράγμα.
0: Άκουσε με λίγο, Ρε Λίγα.
2: Ξένα ταξίδι.
0: Άκουσε με λίγο. Ο Γιώργο έχει πάρα πολύ ωραία φωνή. Έτσι.
1: Έχει.
0: Και τι θέλω να τον ρωτήσω, αν σου λείπει Γιώργο το τραγούδι.
2: Όχι.
0: Γιατί?
2: Δεν μου λείπει στη μορφή που είναι αυτή τη στιγμή.
0: Τι είναι δηλαδή, γιατί αυτή τη στιγμή.
1: Να πούμε ότι η τελευταία φορά που τραγούδισε ο Γιώργος ήταν πριν 5 χρόνια στο γάμο μου.
0: Ναι, περίμενε λίγο, Γιώργο. Γιατί, ας πούμε, να το λέμε. Γιατί.
2: Και εκεί έπεσε τα φόπλακα. Εγώ αυτό το πράγμα. Εδώ, με αυτού από κάτω του αλτιμπάγκου. Να έρχονται οι δρομένοι να με πιάνω. Μου λένε πε και το άλλο. Πε και το άλλο. Πε μια βύση.
3: Μα είπε αλτιμπάγκου.
0: Πε μου λίγο.
3: Εγώ φταίω που έκανα σκηνό.
0: Γιατί το λες αυτό τώρα για του τραγουδιστέ.
2: Όχι, πιστεύω γενικά.
0: Και τώρα στο ρωτάω σοβαρά τώρα. Σοβαρά τώρα. Σοβαρά γιατί μα ακούνε και παιδιά που μπορεί να θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά επαγγελματικά.
2: Όχι, να το κάνουν part-time. Να το κάνουν part-time να γεμίσει την ψυχούλα του μέχρι εκείνη. Μην έχουν βλέψει ότι θα γίνουν.
0: Και όμως βλέπω,
3: τα μαγαζιά δεν δουλεύουν. Λίγο,
0: Γιώργο, ναι. Δεν δουλεύουν. Κάτσε, υπάρχουν πάρα πολλά, πάρα πολλά που βγάζουν πολλά λεφτά από το τραγούδι. 10 ονόματα, 20, 30.
3: Ναι. Αυτό.
2: Δεν ξέρεις, εγώ είμαι μεγάλος στα χρόνια πλέον και μεγάλωσα σε μια εποχή που το τραγούδι το σεβόταν ο κόσμος και ήθελε να πάει να νιώσει κάτι. Πλέον τα τραγουδάκια που βγαίνουν τώρα είναι ανώδυνα. Δεν προκαλούν κάποιο συνέστημα. Είναι τσιριμπίμ, τσιριμπόμ, τσιριμπίμ, τσιριμπόμ. Για να κάνει τσιριμπίμ, τσιριμπόμ και να βγάζει λεφτά, πρέπει να έχει από πίσω σου πολλές πλάτες. Να έχει ανθρώπους οι οποίοι θα πιστέψουν στο δικό σου τσιριμπίμ, τσιριμπόμ και θα σου πούνε πάμε να πουλήσουμε με αυτόν. Αυτό είναι το θεματάκι. Τώρα αυτό, αν την κάρφωσε ξαφνικά να τραγουδά, γιατί συγκινείται, γιατί νιώθει, γιατί κάνει, έχει πολύ δρόμο για να βγάλει μεροκάματο.
0: Ναι.
2: Εκτός αν σπρώχνει έξυπνα, κινείται έξυπνα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι να πω εγώ σε αυτό. Να πούσουμε λίγο τον κόσμο να δούμε
3: τι θα πει. Ο κόσμος τι να πει. Ναι. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να βρει μια δουλειά τώρα. Δεν μπορεί να αφήσει την οικογένειά του.
2: Μα τώρα είναι.
1: Να γίνει ο λέει τραγουδιστής.
3: Να γίνει ό,τι θέλει.
2: Το λέει και ο Παναγής και με εκνευρίζει, κατάλαβες.
3: Να γίνει ό,τι θέλει.
0: 2-11-7-0-7-9-3-9.
3: Τι θα τρώνε μέχρι να γίνει αυτός ο τραγουδιστής.
0: Ποια είναι. Ναι, καλημέρα.
3: Ορίστε.
0: Έπεσε τώρα.
3: Πάθαμε σταματήνα τσιμψιλή.
0: Και ξανά άνοιξε.
2: Έπεσε.
3: Πέφτουν
0: τώρα, παιδιά, με το καλοκαίρι με full τα condition και αυτά θα πέφτουν. Καλημέρα!
5: Ναι, σταμάτησε να χτυπάει.
0: Γιατί?
3: Γιατί έπεσε το ρεύμα.
0: Γιατί είναι ηλεκτρικό. Το τηλέφωνο με το ρεύμα. Καλημέρα!
5: Τι καλημέρα, δεν χτυπάει.
0: Καλημέρα!
3: Κάνε ένα κόπο ρε και ξεσυνέλεσε το τηλέφωνο από το ρεύμα.
0: Καλημέρα!
6: Καλημέρα!
0: Γεια σας, κυρία μου. Έχετε κάποια άποψη για το επί του θέματος?
6: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς ο συγκεκριμένος άνθρωπος για μένα είναι πάρα πολύ επιπόλαιος. Όταν υπάρχει οικογένεια, υπάρχει παιδί και τόσες υποχρεώσεις από πίσω, δεν μπορεί να κάνεις κάτι τέτοιο.
0: Και το όνειρό του,
6: να, σκεφτείς,
0: το, να πεθάνει από αυτή τη ζωή, να πεθάνει χωρίς να κάνει το όνειρό του.
6: Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο, να το κάνει, αλλά τουλάχιστον να μην τι άλλο να σκέφτεται και τα προστοζήν της οικογένειάς του.
1: Ναι, αλλά λέει...
6: Δηλαδή αυτή η κοπέλα,
3: λέει, κοπέλα να μιλήσει.
1: Λέει,
3: λέει
1: ο άνθρωπος εδώ ότι άμα δεν κάνω focus και δεν το κυνηγήσω το όνειρό μου, δεν θα ζω ποτέ από αυτό.
2: Γιατί γελάς, φέτα αστείο,
6: Ωραία, αφού το όνειρό του ήταν αυτό, ας μην έκανε οικογένεια. Να έκανε πρώτα αυτό το όνειρό.
1: Μα μετά του ήρθε η πετριά.
3: Και άμα μεθαύριο του ήρθε να κάνει μετά... μαθήματα σκι.
6: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Άρα δηλαδή, λέτε ότι τα όνειρα έχουν ημερομηνία λήξης?
6: Δεν λέω ότι έχουν ημερομηνία λήξης. Σίγουρα τα όνειρα υπάρχουν πάντοτε. Αλλά από την πλευρά όμως της οικογένειας πρέπει να σκεφτείς ότι υπάρχει ένα παιδί από πίσω το οποίο έχει ανάγκη την καθημερινότητά του. Εάν δεν μπορείς να την προσφέρεις, δηλαδή να κάνεις εσύ το δικό σου το όνειρο εις βάρος της πλάτης του παιδιού σου και της οικογένειάς σου.
3: Ναι. Αυτός είναι ικανός να δουλεύει η κοπέλα, να πηγαίνει στη δουλειά και να της λέει πήγαινε πάρε το παιδί εσύ γιατί εγώ έχω δύο.
0: Είναι δυνατόν. Σας ευχαριστούμε πολύ.
6: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Τι κοιτάτε ρε παιδιά από εκεί, τι
0: έχει πάρει μεγάλη φωτιά εδώ απέναντι και έχει βγει ένα μαύρο σύννεφο, παιδιά, πάνω από το. Εδώ που είναι, ποια περιοχή είναι αυτή, κύριε.
3: Η Πάρνηθα.
0: Όχι, όχι, δεν είναι στην Πάρνηθα. Δεν ξέρω τι είναι εκεί. Και έχει μεγάλη, φαίνεται ότι είναι μεγάλη φωτιά. Το ζήτημα είναι ότι τώρα αυτό το μαύρο σύννεφο, αν είναι επικίνδυνο, αν καίγονται τίποτα πλαστικά, πρέπει να. Τώρα, αν μας ακούει κάποιος, δεν ξέρω αν το έχουν γράψει ή όχι.
1: Παιδιά, εκεί είναι μεταμόρφωση, δεν είναι.
0: Μην λέτε ότι να είναι, άμα δεν ξέρετε. Απλά είναι ένα πολύ ένα τεράστιο σύννεφο κάπου.
5: Μενίδη μου λέει ο Δημήτρης.
0: Μενίδη?
5: Ναι.
0: Το Μενίδη είναι προς τα εκεί.
5: Μήπως πιάσει κατάστημα με ανταλλακτικά.
2: Ω, πλαστικούρες και τέτοια έχει μέσα, παιδιά.
0: Αυτό λέει πως είναι επικίνδυνο με το. Τώρα... Γιατί έχει βγει ένα τεράστιο.
3: Εκεί είναι Μενίδη σίγουρα.
0: Ναι. Έχει ένα τεράστιο μαύρο σύννεφο. Τώρα δεν ξέρω πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για να μπουν τον κόσμο να κλείσει τα τζάμια αν είναι. Αν είναι πλαστικά και τέτοια χρώματα και αυτά. Ελπίζω να βγει κάποιο. Ή να στείλουν ένα, πώς το λένε αυτό το. Πώς το λένε στο κινητό που στέλνουν, ναι. Πώς το λένε στο κινητό.
2: Εκενώστε.
3: Το 112.
0: Το 112, ναι. Όχι, αυτό το μήνυμα που έχει το 112 το στέλνει, ναι. Το 112
1: ναι, το έχουν γράψει, παιδιά.
2: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, λέει. Τι έξω από κατάστημα.
0: Αυτοκίνητο.
2: Ναι.
0: Τυλίχθηκε σε φλόγες.
2: Μπροστά από κατάστημα σε κατοικημένη περιοχή.
0: Δεν μπορεί να βγάζει αυτοκίνητο. Αυτό το βγάζει αυτοκίνητο.
2: Πυκνός μαύρος καπνός είναι ορατός και οι κάτοικοι περιγράφουν αποπνικτική ατμόσφαιρα.
0: Μάλιστα.
2: Το Μενίδη.
0: Ευχόμαστε να μην υπάρχουν θύματα τουλάχιστον και να είναι όλα καλά. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο για το συγκεκριμένο θέμα. Παναγία δεν βγάζει μακρύ με αυτό το θέμα.
1: Τι αλλά να κάνει τώρα.
0: Το όνειρό του βέβαια δεν
2: να
0: ξέρω.
2: Να σοβαρευτεί.
1: Ψωνίστηκε.
0: Πάμε ακόμα ένα, δώσε ένα τηλέφωνο.
1: Θέλει μεγαλεία τώρα αυτό. Θέλει αναγνωρισιμότητα.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Δώσε ακόμα. Χτυπάνε, γίνεται χαμό με τα τηλέφωνα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έχετε άποψη, κύριε, επί του θέματος.
7: Πολύ καλημέρα στην όμορφη παρέα.
0: Γεια σου γλυκέ μου άντρα, πες
5: γεια
0: μας.
5: Σας, γεια σας.
7: Έχω να σας κάνω και μία μήνυση στην παρέα σας.
1: Μήνυση,
3: δηλαδή. Ναι.
2: Αυτό φορτώ.
7: Βεβαίως.
1: Βγάλε τον ντουγκά.
7: Επειδή είσαι ο λόγος που δεν μαθαίνω αγγλικά.
3: Γιατί βλέπετε ότι είναι άχρηστα.
7: Σας παίρνω από Αγγλία και ακούω όλη μέρα ράδιο σφαίρα.
1: Πώς σε λένε, πώς σε λένε.
7: Είμαι ο Κλόντι, έχω ξαναπάρει.
0: Γεια σου, Κλώτη μου. Για... Ζεις στην Αγγλία τώρα, από την Αγγλία μας παίρνεις.
7: Ναι.
0: Πώς έφυγες από εδώ για δουλειά.
7: Για δουλειά, για καλύτερα βασικά.
0: Και πώς είναι, για
7: ήμουνα καλά και εκεί, αλλά πήγα για καλύτερα.
0: Καλά, Κλώτη, με την οικογένεια ή μόνος σου.
7: Με την οικογένεια.
0: Πόσα παιδάκια έχεις.
7: Έχω δύο παιδάκια.
0: Δύο παιδάκια, να τα χαίρεσαι. Και αν επιτρέπετε τώρα, με τι ασχολείσαι πάνω, στο Λονδίνο είσαι.
7: Είμαι πλακάς.
0: Απλά έχει δουλειά πάντως.
7: Οικοδομή.
0: Έχει δουλειά λογικά. Θα έχει.
3: Οικοδομή να μην έχει.
7: Έχω, ναι. Έχω και δουλεύω για μένα. Είναι καλά.
0: Α, τέλεια. Άρα καλύτερα που έφυγες από την Ελλάδα.
7: Δεν μπορώ να πω καλύτερα. Μόνο για θέμα οικονομικούς λόγους, ναι. Για άλλα θέματα, όχι.
0: Δηλαδή, όταν λες άλλα θέματα, τι είναι αυτό που ας πούμε, δεν μπορείς να βρεις, ρε παιδί μου, που έχει η Ελλάδα.
7: Τη ζωή σου. Απλά πουλάς τον εαυτό σου για να πάρεις κάποια χρήματα παραπάνω.
0: Ναι, κοίταξε, καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες. Όλοι αυτό λένε. Όσοι ζουν στην Ελλάδα, μετά φύγουν, τους λείπει πάρα πολύ ο τρόπος ζωής της Ελλάδας. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, ρε, εσύ, δεν είναι πια και έτσι τα πράγματα. Τώρα, βέβαια, θα μου πεις αυτός ο καιρός. Όλα μας κάνουν να ανοίγουν αλλιώς την ψυχολογία. Αλλά εδώ βλέπεις ο κόσμος παλιότερα θα το καταλάβαινα πριν από 15 χρόνια. Τώρα ο κόσμος ούτε βγαίνει καθημερινές. Άδεια είναι, ξέρω εγώ, μήπως να βάλεις ένα στόχο
7: μπορεί,
0: να πεις...
7: Μπορεί να είμαστε και λάθος και να είμαστε
0: ναι,
7: καλά.
0: Ναι, ξέρεις, καμιά
7: εδώ.
0: Φορά νομίζω και εγώ, δηλαδή θυμόμαι τα τελευταία παλιά χρόνια στην Ελλάδα, ασυζητή ήταν μια μαγεία, ένα πάρτι γινόταν εδώ, 7 μέρες την εβδομάδα έξω, περνούσαμε ωραία, αυτό δεν υπήρχε πουθενά στον κόσμο.
7: Ακριβώς.
0: Τώρα κυκλοφορώ 11 ώρα το βράδυ και δεν υπάρχει ψυχή. Είναι καλοκαίρι, άκου τώρα εδώ το τρελό. Τέτοιες μέρες παλιότερα γινόταν χαμός, τώρα 11 η ώρα είναι άδεια όλη η Αθήνα, άδεια. Και λες είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, μια καλοκαιρινή χώρα που ο κόσμος, εμείς δεν ξέρω τι έχουμε πάθει, το έχουμε πάρει τόσο κατάκαρδα. Λες και μετά το κορονοϊό δεν θέλουμε να βγαίνουμε έξω να πούμε τις καθημερινές. Είναι λες και 11 η ώρα πάμε όλοι σπίτι. Δεν ξέρω πραγματικά πώς μας έκατσε αυτό το πράγμα και αν θα φύγει ποτέ και αν θα τα καταφέρουμε. Πάντως, αν τελικά σ' αρέσει αυτό που, επειδή και εγώ μετανάστης ήταν η γονή μου, όπως εσύ τώρα μετανάστης, είσαι δύο φορές μετανάστης. Από ό,τι θυμάμαι, είσαι από την Αλβανία και είδες στην Ελλάδα.
7: Εγώ είμαι δύο φορές. Μία φορά από Αλβανία, Ελλάδα.
0: Και τώρα μία Ελλάδα, Αγγλία.
7: Τριών όταν ήρθα και τώρα εδώ πάλι.
0: Ναι. Καταρχάς, αυτό δείχνει πόσο εργατικός είσαι και προς τη μήνυση σου που κάνεις όλο αυτό το πράγμα για να ζεις στην οικογένειά σου αξιοπρεπέστατα. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι αν σ' αρέσει όμως πραγματικά και θέλεις, ένα πράγμα έτσι που μπορώ να σου δώσω μια συμβουλή, βέβαια δεν είναι τα ίδια χρόνια τότε, βάλε ένα στόχο να μαζέψετε κάποια χρήματα, να μην προσπαθήσεις να κάνεις τη ζωή που ονειρεύεσαι, να πεις ότι θα ζοριστούμε 5 χρόνια 6, θα μαζέψουμε κάποια χρήματα και θα έρθω να ανοίξω, ας πούμε, γιατί και στην Ελλάδα τώρα πλακάς έχει πάλι δουλειά. Δηλαδή εδώ πέρα ψάχνουν να βρουν, δεν βρίσκουν.
7: Το ξέρω, αλλά πλέον εδώ στα 7 χρόνια που είμαι, έχω αγοράσει και σπίτι.
0: Μετά
7: από ένα μήνα ακόμα μπαίνω μέσα γιατί κάνω κάποιες εργασίες.
0: Το αγόρασε εκεί με τη δουλειά από 7 χρόνια, αγόρασε σπίτι στο Λονδίνο.
7: Ναι. Εντάξει, πήρα δάνειο εννοείται. Έτσι,
0: ναι, δεν πειράζει, τι σημασία έχει, αλλά είσαι προκομμένος. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο.
7: Δόξα τω Θεώ.
0: Να σε έχει ο Θεός καλά.
7: Είχα μια άποψη για το φίλο μου που
0: θέλει
7: να γίνει τραγουδιστής.
0: Για πες.
7: Ότι είναι πολύ τεμπελόσκυλο.
2: Ακριβώς. Από στο πάμε το πήρες.
7: Αυτή είναι η μία λέξη.
1: Το είπες λίγο μάρε παιδί μου.
3: Τι ωραία που το είπε.
0: Εσύ να είσαι εντάξει, έτσι όλες τεμπελόσκυλο.
7: Τραγουδιστής, να πέσει το πρώτο μεροκάματο και μετά πήγαινε. Άσε τη δουλειά.
0: Τεμπελόσκυλο λες,
3: τι είναι.
7: Ακριβώς.
0: Τελικά, άκου τώρα να σου πω γιατί, ποια είναι μόνη μου ένσταση. Ή θα αποφασίσουμε να λέμε ότι είναι τεμπελόσκυλο ή ότι δουλεύω σαν στο σκυλί. Δηλαδή,
7: εγώ είμαι το δεύτερο.
0: Ναι, γιατί στην Ελλάδα λέμε δύο φράσεις, σαν το σκυλί δουλεύει. Και μετά λέμε σαν τεμπελόσκυλο. Τελικά δουλεύουν τα σκυλιά ή τα σκυλιά κοιμούνται. Νομίζω ότι τεμπελόσκυλα είναι τα περισσότερα. Εκτός από αυτά τα εργατικά σκυλιά που το έχουν τσομπάνιδες πάνω και εργάζονται. Γενικά κατάλαβα αυτή η φράση «δουλεύω σαν το σκυλί» δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή δεν ξέρω πολλά σκυλιά να εργάζονται. Τα περισσότερα είναι για να φυλάνε και διακοσμητικά. Συμφωνείς Παναγία?
1: Σε απόλυτα Γρηγόρη μου.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε έχει ο Θεός καλά. Να είναι καλά η οικογένειά σου.
7: Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια για αυτό που κάνεις. Συγχαρητήρια.
7: Και να
0: ευχηθώ σε όλους τους ανθρώπους που είναι μετανάστες και έρχονται πάνε σε μια χώρα να δουλέψουν. Ο Θεός να τους βοηθάει και να σας βοηθάει να ζήσετε αξιοπρεπέστατα και μια ωραία ζωή, φίλε μου. Να είστε καλά.
7: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: έλα, πάμε για κλείσιμο.
0: Να πούμε ότι έχουμε την Πέτα με παιδιά που έχουμε και αυτό το δώρο που είναι τέλος του μήνα. Μην ξεχνάτε αυτή η εταιρεία που συνεχώς στέλνετε μηνύματα, κάτι ξαφνικές ώρες, betabet.gr, ό,τι έχει να κάνει με ενοικίαση ή με πώληση ιατρικού εξοπλισμού, υψηλών προδιαγραφών, οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια. Αλλά σας ξαναλέω από τα πιο απλά πράγματα: να πονέσει μέση σας, να στραπουλήξετε το δάχτυλό σας, ό,τι πιο τρελό, αφιένα σας, τα πάντα έχουν τα πάντα. Είναι σαν να πας σε ένα υπερ σούπερ μάρκετ
2: που
0: έχει τα πάντα για την υγεία, για να την καλυτέρευσει ό,τι και αν συμβεί.
8: 989. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
13: ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
14: Στοιχείο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
15: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
16: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
15: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
16: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
15: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
16: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
15: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
16: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
17: Ακούω σφαίρα!
18: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Περνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
19: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
20: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
19: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
20: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
19: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
20: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
21: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
22: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
21: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
22: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
21: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
22: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι, στην Αγιά Φωτιά.
21: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
22: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
23: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
24: Δυνατά.
23: Στοιχείο.
25: Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
26: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
27: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
28: Ναι, πάμε.
29: Πού θα πάμε?
30: Κρήτη.
28: Μήλο.
27: Κρήτη λέω κι εγώ.
28: Μήλο.
30: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
28: Hey.
27: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
28: Ναι.
30: Πάει το ταμείο.
27: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
29: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
28: Κι εγώ.
31: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
32: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
33: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
34: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
0: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά! Το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει! Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
1: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
6: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
5: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
6: Καθόλου, το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Σφαίρα 102-2.
9: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
10: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα και σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου, 8 λεπτά μετά από τις 10. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα 102.2. Το νούμερο είναι και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, η Μιβερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα γιορτάζει ο Αυγουστίνος η Αυγουστίνα, ο Βίτων ο Ιερώνυμος, η Μόνικα και ο Ορτήσιος. Χρόνια πολλά, με υγεία να έχετε τη γιορτή σας, χρόνια πολλά, με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πολλά πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, από που μας ακούτε και πώς περάσετε το Σαββατοκύριακό σας, θα σας τα πω και εγώ. Επίσης, σήμερα γίνεται χαμός, γιατί εκτός από την καλύτερη μουσική, το Σφαίρα Password είναι και ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Blue Star, θα σας τα πω όλα σε λίγο, και φανταστικό ρολόι δώρο. Έχω και, πώς το λένε, προσκλήσεις για συναυλίες. Γίνεται ένας χαμός, οπότε μείνετε εδώ. Πάρτε το καφεδάκι σας, το πατάω να ξεκινήσω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Η μουσική σου.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: δελτίο.
1: Νέο τοπίο στις ένοπλες δυνάμεις. Εθελοντική θητεία 12 μηνών για τις γυναίκες με κίνητρα.
2: Αν ήμουν νεότερη, θα πήγαινα, να ξέρετε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το επάγγελμα.
1: Καλά. Εντάξει.
2: Δεν μου ταιριάζει.
1: Εγώ θα τρελαινόμουν. Άμα έμπαινα και μου έλεγε πέσε και πάρε κάμψη. Μάλιστα.
2: Γιατί να σου πω πέσε και πάρε κάμψη.
1: Μάλιστα, κυρία Απίλα. Μόλις φορέ ποιο έκανε ζημιά. Εγώ, κυρία Απίλα. Εγώ, τιμωρήστε με! Τέσσερις μέρες σεξ!
2: Τι είναι αυτό?
1: Τέσσερις μέρες σεξ!
2: Όχι, δεν θα λέγεις κάτι τέτοιο μπροστά μου.
1: Τέσσερις μέρες στέρηση εξόδου. Είναι το σεξ, θες στο στρατό. Μην τσιμπάτε, ψαράκες.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

Ατμόσφαιρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίο σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
9: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Μερί, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
14: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
13: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
14: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
13: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
14: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
15: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
14: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
15: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
14: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
15: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
14: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
16: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
10: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
17: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
17: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
10: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
17: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
10: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
17: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
2: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
18: Πού σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο. Επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
19: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
20: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
21: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690 695 1670. Steamwash.gr.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet SeaJets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
10: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
11: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Σάρα Βάιμπερ 6936 10 102.
13: Σφαίρα 102.
14: Υπέροχη και γέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102, 39 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Δευτέρα 15 Ιουνίου λοιπόν. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι και αυτή πολυδιάστατη. Αποδέχεται τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και κόσμο, φτιάχνει το δρόμο της και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή που ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωρέα όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πριν περάσω λίγο στον καιρό, να σας πω, σας τα έλεγε και το πρωινό, ότι επειδή έχει πιάσει φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη, το βλέπουμε και εμείς τον καπνό μέσα από το στούντιο, τώρα πρέπει να το έχουν σβήσει γιατί έχει χαλαρώσει το πράγμα. Να σας πω ότι κάποιοι δρόμοι είναι κλειστοί. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία: στη λεωφόρο Ιωνίας και Γέφυρας Αττικής Οδού, στην Ορφέως και τη λεωφόρο Ιωνίας και στην Κύπρου Μπόζδα. Αυτά. Εντάξει, έτσι να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε τώρα στον καιρό. Με ζέστη ξεκινάει η εβδομάδα. Θα έχουμε 35 άρια αυτή την εβδομάδα, κυρίως σε όλο το εύρος της χώρας και στα τοπικά, στα υπηρετικά. Θα αγγίξει και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Πιο συγκεκριμένα για την Αττική, σήμερα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές και η μέγιστη θερμοκρασία τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κάτι για βροχές τώρα αυτή τη εβδομάδα δεν βλέπω. Άντε λίγο την Τρίτη στα υπηρετικά και στο Ιόνιο, αλλά μέχρι εκεί, μέχρι εκεί. Θα τα δούμε όμως και αύριο. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Αν ο οργανισμός δεν αντέχει άλλο και νιώθει πρεξιματάκια, κατακρατήσεις, που είναι και λογικό. Το καλοκαίρι είναι και παραπάνω οι κατακρατήσεις και λέει ότι κάτι πρέπει να κάνεις, δεν γίνεται άλλο. Υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα, είναι το S-Detox από τη Superfoods, ένα συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 ημέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω.

Νίκος Βέρτης, φανταστικός. 10 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Παιδιά, μιας και μας έχει πιάσει το καλοκαίρι, τι καλύτερο από το να ξενυχτούμε λίγο στα νησιά, στην Πάρο για παράδειγμα. Και στο Πάρος Palace Suites, εκεί που θα παραδώσετε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα με τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites, λοιπόν, σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες, με ιδιωτική πισίνα. Θα ζήσετε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και θα απολαύσετε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Α, και όλοι πολύ ευγενικοί εκεί, να ξέρετε. Και φιλόξενοι, Πάρος Palace Suites, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να μπείτε στο parospalace.gr. Και τι θέλετε το καλοκαίρι χωρίς ένα κρύο, παγωμένο ελληνικό καφέ? Γιατί το καλοκαίρι θέλει παρέα, στιγμές και παγωμένο ελληνικό καφέ. Μικέλ Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins. Είναι το κρύο που θες αυτός ο καφές. Μικρή διακοπή και έρχομαι για τη δεύτερη ώρα μας.

0: Τον 2-2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Θέλω να σας πω ένα περιστατικό που συνέβη με το ανιψάκι, με το μικρό. Με τα παιδιά, ρε φίλε, ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις, ας πούμε. Πήγαμε σε ένα εκπέρατσι μαγαζάκι εκεί πέρα να σου ψώνισα κάτι, πήρα εγώ κάτι ένα πράγμα. Φεύγουμε, μπαίνουμε μέσα στα μάξι και τσακ, χωρίς να καταλάβω, μου βγάζει μια μπάρα σοκολάτα. Του λέω, τι είναι αυτό που έκανες, του λέω.
3: Τζούρνεψε.
2: Λέω, αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι.
4: Ε, βέβαια, τι καλά έκανες και του το είπες.
2: Όχι, σοβαρά τώρα. Λέω, δεν γίνεται να περάσει έτσι. Του λέω, θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Του λέω, όπως είμαστε, κάνω στροφή, ξαναμπαίνω, πάω στο πάρκινγκ στο μολ, κατεβαίνουμε, παίρνω το ζεστή, ανεβαίνουμε πάνω, του δείχνω ένα κοσμοτοπολείο, του λέω, κοίταξε να δεις, στη βάση κολλάει το σίδερο.
1: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
6: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
7: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρώνα Σοφά,
13: solo divani
12: di qualità.
14: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
15: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
16: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
17: Ναι! Πάμε!
18: Πού θα πάμε?
19: Κρήτη!
17: Μήλο!
16: Κρήτη λέω κι εγώ!
17: Μήλο!
19: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
17: Hey.
16: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
17: Ναι!
19: Πάει το ταμείο.
16: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
17: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
18: Κι εγώ!
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
20: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
21: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
22: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
21: Ανανέωση.
22: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
23: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
21: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
23: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
24: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ πίτσα.
25: Μαργαρίτα.

0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
4: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη.
5: Σφαίρα 989.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
12: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
11: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
11: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
13: Ακούω σφαίρα!
14: Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
15: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
16: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και

0: κόβα μου κλειστή, σ' ονειρεύομαι ανοιχτή.
1: Στα πήκε φίμη, τούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πήκε φίμη,
0: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
1: Στα πήκε φίμη,
2: και στο κλειδί αντιγραφή.
1: Στα πήκε φίμη,
2: καταστήματα πήκε φίμη. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πήκε φίμη, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα πήκε φίμη. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
6: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
5: Φαίνεται.
6: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
5: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
6: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
5: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
6: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
5: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
7: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
7: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
8: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
7: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
7: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα 989.
9: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 9.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
6: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
5: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
6: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
5: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
6: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
5: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
6: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
9: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
10: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
11: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
11: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
10: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλες σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
17: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Πες μου, τι είναι η αγάπη.
3: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
1: Δυνατά.
0: Στοιχείο.
2: Πώ σα λέω, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας.
0: Ντολμαδάκια παλίρια. Όπου κι αν πας.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Επιστρέψαμε στον Σφαίρα 102.2, 38 λεπτά μετά από τις 11, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Παιδιά μου, ήρθε η ώρα να σας δώσω ακτοπλοϊκά Blue Star Ferries για να πάτε έτσι τις διακοπές σας, να ξενυχτείτε στα νησιά. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα, σας δίνω για την Co και δίκλινη εσωτερική καμπίνα, εννοείται, ακτοπλοϊκά για δύο άτομα με επιστροφής. Είναι μια προσφορά το ταξίδι της Blue Star Ferries, σταθερά στο ραντεβού μας και φέτος μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά σε Κυκλάδος, Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσετε, όπως καταλαβαίνετε, τις μοναδικές σας αναμνήσεις τις καλοκαιρινές. Blue Star Ferries, να σας πω ότι έχει και το C-More App, το application, μπορείτε να μπείτε να τα κλείσετε όλα. bluestarferries.com είτε στο 210-89-800. Για να κερδίσετε λοιπόν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για την COS σήμερα, απλά γράφετε τη λέξη COS και το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 6936-10122. Ξαναλέω, εισιτήρια για δύο άτομα με επιστροφή και δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Σε άλλα νέα, έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Γιατί αυτό το spot μιλάει κατευθείαν στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτεται. Εννοείται το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Εμπνέεται λοιπόν από το spoken word poetry και αποτελεί μία οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Πάμε να ακούσουμε μουσικάρες και έρχομαι πάλι εγώ. Και πού να πάω, που θα

Ατμόσφαιρα 102,2. Μόνο επιτυχίες.

Γεια, Στρέβη Αδάμου. Πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. 48 λεπτά μετά από τις 11, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, εύχομαι. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Αν το καλοκαίρι είχε γεύση, ποια θα ήταν? Σίγουρα θα ήταν παγωμένος ελληνικός καφές. Ναι, εμπειρία Coffee Culture. Λοιπόν, από τη Michele Coffee Company και την El Greco. Και επειδή το καλοκαίρι είναι καλύτερο με τα σωστά αξεσουάρ, μπες και εσύ στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα stylish beach set με ομπρέλα και πουφ θαλάσσης από το Michele και την El Greco. Κάθε μέρα λοιπόν ένα τυχερός νικητής κερδίζει το δικό του beach set. Στείλε τώρα στο Viber του Σφαίρα τη λέξη κρύο και το ονοματεπώνυμό σου και διεκδίκησε το. Και αν πρίζεσαι και ζητάει ο οργανισμός σου βοήθεια, αγιούτα, το αισθητόξο από τη Superfoods είναι ένα συνδυασμό υπερτροφών και σε βοηθά στην αποτοξίνωση, φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 ημέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας να βγούμε λίγες. Έτσι, να ακούσουμε λίγες διαφημιζούλες και επιστρέφω για την τρίτη και τελευταία ώρα να δώσω δώρο.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
6: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
7: S-Detox από τη Superfoods. Ένας συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, Βόιος κοιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Αθήνα, powered by Coca-Cola. Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Προπόληση, ticketservices.gr. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
17: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Σφαίρα 102.2
19: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.

0: 989.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sales service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Ακουοσφαίρα.
10: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
11: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
12: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
13: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
12: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πιξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
12: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
14: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: Οπότε, έτσι, Ελένη Φουρέιρα, 24 λεπτά μετά από τις 12, ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα και θέλω να δώσω, πριν περάσουμε στα ζώδια, το ρολόι Ούζου, το φανταστικό, το δώρο της ημέρας. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Ούζου, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10 122. Πολύ καλή επιτυχία. Ούζου.gr, το ηλεκτρονικό τους κατάστημα, όλα εκεί τα βρίσκεται. Και να πω, το Σφαίρα Password ολοκληρώθηκε. Ο Σφαίρα λοιπόν σε περιμένει την Παρασκευή που μας έρχεται, 19 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, στην Ωμέγα Λά, στην Αγία Παρασκευή, στη μεγάλη κλήρωση του OMG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση. Αν συμμετείχεις στο διαγωνισμό Σφαίρα Password, να είσαι εκεί και ίσως είσαι εσύ ο τυχερός. Break και έρχομαι για φινάλι.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Η αμήχανη στιγμή που γιορτάζει η γυναίκα σου και έρχεται ο κουμπάρος και λέει να τυχερόμαστε.
3: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
1: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Κατάφερες να βρεις το Σφαίρα Password και να μπεις στην κλήρωση για το ολοκένουργιο MG3 Hybrid Plus. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο κατάστημα Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, δίπλα στην ΕΡΤ. Έλα στο event της μεγάλης κλήρωσης που θα αναδείξει τον νικητή ή την νικήτρια του αυτοκινήτου. Ίσως είσαι εσύ. Παρουσιάζουν η Ελίνα Παπίλα και ο Νικόλας Ράπτης. DJ Set Πέτρος Χαράς. Ο Σφαίρα 102.2 σε περιμένει στην Ωμέγα Ελλάς Αγίας Παρασκευής. Και αυτή τη φορά κανένα password δεν μπορεί να σε χωρίσει από το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, οι ιστορίες των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και φι.
9: Στο πι και φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και φι. Τακούνι και κλειδί. Πι και φι. Βελόνα και κλωστή. Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
8: Πι και φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
12: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
11: Φαίνεται.
12: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
11: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
12: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
11: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
12: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
11: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
13: Η ώρα Είναι 12 και 30 λεπτά.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
15: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
14: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
15: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
15: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου. Λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
14: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
16: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
17: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: 4 μέρες για τη μεγάλη κλήρωση. Ποιος θα κάνει δικό του το ολοκένουργιο αυτοκίνητο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση.
1: Παρέα στον Σφαίρα με

Καλημέρα, παιδιά μου. Εντάξει, ναι, εντάξει. Άλλη μια φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονάδα, Έμις Γιοργαντά, Σελίνα Νικόλα, Ιρανιό Πέτρος. Αύριο έρχεται ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτα ο Θεός, έρχομαι κι εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο Τρίτη, λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Να περάσετε πολύ, πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη. Τσάω!

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώσει τι κλωτσιέ στην ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσουμε πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσουμε και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επιχειρηνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι, πάμε.
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη.
13: Μήλο.
12: Κρήτη λέω κι εγώ.
13: Μήλο.
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι.
15: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
16: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
17: Κι εγώ.
18: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's. Μήκος Νάγκετς Κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
19: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
7: Λάμπη!
6: Στις 18 Ιουνίου.
8: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
9: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
6: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
8: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
10: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
6: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
11: Χαρά στο πόντσο.
6: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
15: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
14: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
16: Τι μπάνιο. Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
17: Τι μπάνιο.
16: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
18: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
19: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
20: Σφαίρα 102,2.
19: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.

0: 989.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Η ώρα. Είναι,
5: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
7: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
6: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
7: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
6: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
7: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
6: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου, τηλέφωνο 22710-78-832.
7: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
8: Ακούω σφαίρα!
9: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική.
10: Στα πι και φι,
11: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
10: Στα πι και φι,
9: μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
10: Στα πι και φι,
11: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
10: Στα πι και φι,
9: και στο κλειδί αντιγραφή.
10: Στα πι και φι.
9: Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
12: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
13: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
15: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
14: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
15: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
14: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
16: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
16: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
17: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
16: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
16: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
18: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλή εβδομάδα και από το σταθμό μας και από την Αθηνά Κλίμη που σας μιλάει αυτή τη στιγμή. Είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε εδώ πέρα για 2 ώρες γεμάτο μουσική, viral θέματα και φυσικά trends τα οποία τα έχουμε ξεχωρίσει ειδικά για εσάς. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μου, γιατί οι επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και επιστρέφουμε το trend που μας κατέκλυσε αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: back to back επιτυχίες, back to back και τα trends τα οποία μας έχουν κατακλείσει και αυτό το σκου. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είμαι η Αθηνά Κλήμη και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Juju Trend λοιπόν, ένα trend το οποίο βλέπουμε να το κάνουν brands, άνθρωποι, γενικότερα οποιοδήποτε και να το κάνει, να πηγαίνει πάρα πολύ καλά σε like και σε views. Οπότε μήπως ήρθε η ώρα να το κάνουμε και εμείς, παρόλο που έχει πάρα πολύ δύσκολο edit. Θα δούμε λοιπόν. Σαββατοκύριακο είχαμε και αν δεν το έκανες την ευκαιρία να το κάνεις αυτή την εβδομάδα, θέλω να μου κάνετε υπομονή μέχρι σήμερα το βραδάκι επίσης να σας πω, γιατί 15 Ιουνίου δείχνουν το ημερολόγιο και σήμερα παιδιά φαίνεται ότι αστρολογικά το πράγμα φτιάχνει λίγο. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Περιμένω, όλο περιμένω να πατήσεις το τηλέφωνο το...

Πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα δεδομένα. Είμαστε έτσι και λίγο σε Mad VMA vibes εδώ πέρα. Όλοι ανυπομονούμε να δούμε τι θα συμβούν στα φετινά Mad Video Music Awards. Όλοι περιμένουμε την Τάρα Μπαγκαράγκα Μπαγκαράγκα. Και όλοι γενικότερα θέλουμε να δούμε τα περιβόητα acts που περιμένουμε πώς και πώς. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε τις επόμενες μέρες να δίνουμε και τα αποκλειστικά μας όπως καταλαβαίνετε. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας και φυσικά επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Το ακούς στον Σφαίρα, είναι επιτυχία. Είναι εδώ, Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
4: Η ώρα είναι 1:30.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Πες μου, τι είναι η αγάπη.
8: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Δεν έχει οικογένεια.
1: Και κάνει δύο δουλειές.
0: Και παιδιά.
1: Τι αμέλεια.
0: Σαν να πήρες 2 κιλά.
1: Έχεις μια τέλεια.
0: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
1: Θέλω ισότητα, θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα. Θέλω οι άνθρωποι γύρω μου να με σέβονται.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Δεν ξέρω για εσάς τι σας βγαίνει στο FY αυτές τις μέρες. Εμένα, παιδιά, προσωπικά μου βγαίνει non-stop πέρα από το trend που σας είπα. Το θέμα που έχει προκύψει με το Athens Pride και το τραγούδι της Μαρίνας Λάμπρου, Μοιραία Σχέση, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα το βίντεο κλιπ, αλλά ανεβάζει πολλά τη ζεράκια το κορίτσι. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν και μόλις σας αποκάλυψα τι εμφανίζεται στο FY μου αυτές τις μέρες. Σε εσάς, περιμένω το μήνυμα στο Instagram και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

0: Pride μιλήσαμε πριν λίγη ώρα και για Athens Pride θα σας μιλήσω και τώρα, καθώς έχει προκύψει ένα τεράστιο ζήτημα για το ποιοι ενισχύουν το Athens Pride, αν ενισχύεται το Athens Pride, αν πρέπει να υπάρχει το Athens Pride και άλλα πολλά που έχουν υποθεί σε ελληνικές εκπομπές και όχι μόνο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, και φυσικά εγώ το μόνο που έχω να πω είναι το ότι η αγάπη είναι το παν. Το να είμαστε με τον άνθρωπο που αγαπάμε ελεύθεροι και ήρεμοι είναι το πιο σημαντικό και πρέπει να το βιώνει ο κάθε άνθρωπος. Αφήνω αυτό εδώ πέρα και έτσι λοιπόν περνάμε στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show και έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί.
1: 989 Σφαίρα. Σφαίρα 989.
2: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
1: Η ώρα.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ακουοσφαίρα.
7: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
8: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
7: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
7: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80004.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
9: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
10: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
9: Φαίνεται.
10: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
9: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
10: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
9: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
10: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
9: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.
11: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
11: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
12: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
11: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο, προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι, στην Αγιά Φωτιά.
11: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.
4: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας και φυσικά αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Ξέρω λοιπόν ότι αυτές τις μέρες έχετε πήξει τους γάμους, ξέρω ότι αυτό είναι το τρέν των ημερών. Όμως, αν είστε ελεύθεροι και ελεύθερες, δεν θέλω να μουσικίζεστε. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε με τις καλύτερες επιτυχίες, οι οποίες έρχονται σε ελάχιστα λεπτά, στο Be Viral Radio Show. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας και επιστρέφω.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου, παιδιά, την προηγούμενη εβδομάδα κήρυξε την έναρξη του καλοκαιριού. Ξεκάθαρα πράγματα. Λέγοντας ότι ο έρωτας είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Κάτι πολύ σημαντικό, νομίζω, για όλους μας. Ξεκινώντας από την Κωνσταντινούπολη και συνεχίζοντας με το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, όπου την είδαμε να τραγουδάει, να ξεσηκώνει τον κόσμο, την είδαμε να ανεβαίνει η ελικοκίνου πάνω στη σκηνή και να τραγουδάνε μαζί μας και φυσικά πολλούς celebrities, αλλά και παιδάκια μικρά, τα οποία πήγαν να τη δούνε. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Με 5.000 κόσμο η Νατάσα Θεοδωρίδου το γιόρτασε στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, στο θέατρο δίπλα στην Ταξίμ. Και ανυπομονούμε να δούμε όλες τις καλοκαιρινές περιοδείς όλων των καλλιτεχνών εδώ πέρα στην εκπομπή μας.

Μέσα σε όλα, παιδιά, πέρα από μουσικά δρόμενα και όχι μόνο, είχαμε και χωρισμούς δυστυχώς το καλοκαίρι και επηρεάζονται τα ζευγάρια. Παιδιά, εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Ariana Grande λοιπόν και Ethan Slater χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης. Είχαν γνωριστεί, συγγνώμη, αν δεν κάνω λάθος, στην πολύ γνωστή ταινία Wicked. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, οι fans έχουν κλάψει αυτή τη στιγμή. Παρόλο που η Ariana είναι σε tour mode, κάνοντας tour με τον τίτλο Eternal Sunshine. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Χωρισμούς δεν θέλουμε, παιδιά, εκτός αν το θέλετε εσείς και σας κάνουμε πιο ευτυχισμένους. Μόνο αυτό θα πω. Λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
5: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
4: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
4: Δίκυκλα Sim, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
5: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
4: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
5: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
6: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
7: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
6: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
7: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
6: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
7: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
8: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
9: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
8: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
12: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γυμνής.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
12: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
11: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
12: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
11: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78832.
12: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θα να κλείσουμε την παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Τρεντάρι λοιπόν εδώ πέρα βλέπω στο 6 η είδηση ότι το tour του Harry Styles και συγκεκριμένες συναυλίες του στο Λονδίνο θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Κάτι που κάνει να ξεπεράσει το ρεκόρ που έχει σπάσει η Taylor Swift αλλά και η Oasis. Σοκ, παιδιά, όταν διάβασα αυτή την είδηση. Πίστευα ότι η Taylor Swift δεν θα τη φτάσει κανένας. Τουλάχιστον αυτή την εντύπωση είχα. Τελικά όμως είχαμε ανατροπές έτσι και στο παραπέντε προς το τέλος της σεζόν. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Αυτά τα λεφτά μου φαίνονται πολύ εξωπραγματικά, οπότε λέω να μην τα συζητήσουμε άλλο. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά!

0: Sport Sfera 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο δισχύου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης, σου πάει όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφή,
6: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πικεφή, μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφή,
6: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πικεφή, και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πικεφή, καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
7: Πικεφή, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271 0 43 651 και 694 590 4402.
8: Κατάστημα πικεφή, ανοιχτά και 4 απογεύματα, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Ακουοσφαίρα!
7: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
12: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
16: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
15: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
16: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
15: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
9: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
11: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξτο και θα δεις.
17: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
17: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
18: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
17: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
17: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Σφαίρα.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Δευτέρα σήμερα, τσακαρό Δευτέρα, τι να πεις. Το μόνο που μας σώζει είναι 15 Ιουνίου που λέμε σήμερα. Έτσι, δηλαδή είναι καλοκαίρι, έχουμε φάει το μισό Ιούνιο και προχωράμε στα πιο βαθιά του καλοκαιριού σιγά σιγά.
1: Δημοτικά και νηπιαγωγεία κλείνουν σήμερα.
0: Εντάξει μωρέ, έχουν κλείσει τώρα από την προηγούμενη εβδομάδα τώρα.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι από εδώ και πέρα οι γονείς που είναι και εργαζόμενοι ψάχνονται ποιο summer camp ή ποια κατασκήνωση θα πληρώσουν. Για να...
0: Ποιο summer club πήγαινε αυτό, το μυαλό αυτό, σου στο club δηλαδή.
1: Αυτό σκέφτομαι, αυτό θα ήθελα να σκέφτομαι εναλλακτικά. Πού θα πάνε τα παιδιά, ποιος έλα θα τώρα τα απασχολήσει, πόσο θα πληρώσουν. Ειδικά αν δεν υπάρχει επιλογή, ας πούμε, κάποιο συγγενή, κάποιος παππούς, γιαγιά που μπορούν να πάνε τα παιδιά να κάτσουν να κάνουν και αυτά καλοκαίρι. Είναι ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση.
0: Ωραία.
1: Καλά, τι να μην το πω. Δευτέρα μένα.
0: Δευτέρα και έχει κάθε Δευτέρα εδώ σε εμάς. Αυτό το 2ωρο έχει ζώδια που έρχονται σε λίγο. Έχει νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι, αργότερα. Πολλά νέα από το διάστημα. Δεν ξέρουμε τι να πρωτοδιαλέξουμε δηλαδή. Έτσι οπότε μείνετε εδώ για 2 ώρες. Το σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε καλά.

0: Ήρθε η ώρα για ζώδια. Να δούμε πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα.
1: Μία εβδομάδα η οποία ξεκινάει με νέα σελήνη στο ζώδιο των διδύμων.
0: Αυτό είναι, πες το μου εσύ, νέα σελήνη στο ζώδιο των διδύμων. Τι πάει να πει αυτό εγώ, παιδιά, δεν ξέρω.
1: Μας δίνει μία έμπνευση, ρε παιδί μου. Μία έμπνευση να προχωρήσουμε μπροστά, να κάνουμε αλλαγές. Σου δίνει έτσι την όθηση, πώς να σου το πω αλλιώς. Καλό είναι, δεν είναι κακό.
0: Ωραία, εντάξει. Πάμε να δούμε.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα επιμέρους των ζωδίων. Κρυαράκια μου, προσπαθήστε να μην είσαστε πάρα πολύ παρορμητικοί αυτή την εβδομάδα. Γιατί είναι πολύ εύκολο να πάρετε κάποιες λανθασμένες αποφάσεις, κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά. Στα προσωπικά τώρα, είναι πολύ πιθανό να προκύψει κάποια νέα γνωριμία. Ενώ αν είσαστε ήδη σε σχέση, προσπαθήστε να κρατηθείτε μακριά από τις κακοτοπιές, γιατί θα μπείτε πολύ εύκολα αυτή την εβδομάδα στον πειρασμό. Ταύροι, είναι αρκετά τα έξοδα που ενδεχομένως να προκύπτουν αυτή την εβδομάδα, καθώς και οι πιέσεις να πάρετε κάποιες αποφάσεις. Όσον αφορά τώρα στα προσωπικά, δεν αποκλείονται... να καθαρίσω το λαιμό μου. Οι επιστροφές από το παρελθόν.
0: Για τους Σταύρους. Τι λες ρε φίλε. Ξέρεις ότι έχω συνηθίσει σε αυτή την
1: ανακοίνωση. Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα χρόνο το ακούω αυτό.
1: Τι να σου πω. Να δούμε πότε θα είναι η ώρα. Διδυμάκια.
0: Πότε θα είναι η ώρα που θα αρπάξω μια βέργα βρεγμένη.
1: Διδυμάκια μου. Ίσως να υπάρχει έτσι ένας κάτι της παραπάνω, όχι εκνευρισμός, ενέργεια θα πω. Λίγο παραπάνω ενέργεια, την οποία αν δεν διοχετεύσετε σωστά μπορεί να εξελιχθεί σε εκνευρισμό. Προσπαθήστε λοιπόν λίγο να διαχειριστείτε την ενέργεια που νιώθετε. Αν είσαστε ελεύθεροι, υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες τριγύρω σας για να περάσετε καλά και μόνο. Μην επενδύσετε σε
0: ενέργεια,
1: κάτι αυτή την περίοδο.
0: Ενεργήθηκες.
1: Άλλη ενέργεια είναι αυτή.
0: Δεν τα ξέρω εγώ τα ζώδια.
1: Δεν είναι μυρωδάτη αυτή η ενέργεια.
0: Εντάξει, okay.
1: Καρκινάκια. Θα πρέπει να δώσετε λίγο παραπάνω βάση σε οικονομικά ζητήματα που σας απασχολούν αυτή την εβδομάδα και στο πώς θα καταφέρετε να ισορροπήσετε ορισμένες καταστάσεις. Προσπαθήστε να είστε περισσότερο οργανωμένοι για να μην βρεθείτε εκτεθειμένοι. Λιονταράκια. Αν είσαστε μόνοι αυτή την περίοδο, είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνετε το κέντρο της προσοχής. Τι καλύτερο για εσάς, δηλαδή, στα καλύτερά σας. Αν τώρα είσαστε σε κάποια σχέση, προσέξτε λίγο παραπάνω τον εγωισμό σας. Γιατί είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Παρθένη. Μην βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις. Διαχειριστείτε το άγχος σας αυτή την εβδομάδα που ενδεχομένως να είναι αυξημένο γιατί είναι πολύ απαιτητική η ρυθμή στα επαγγελματικά σας. Ενώ τώρα στα προσωπικά οι γνωριμίες είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά μην βιάζεστε, μην προτρέχετε. Ζυγή. Οι φίλοι σας είναι πολύ πιθανό αυτή την εβδομάδα να σας γνωρίσουν κάποιο νέο πρόσωπο και πολλά υποσχόμενο, ειδικά σε περίπτωση που είστε ελεύθεροι. Τώρα το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, δώστε το χρόνο τους. Είναι πιθανό από την άλλη πλευρά να σκέφτεστε και μία ανανέωση, προσωπική ανανέωση. Τύπου αποφασίζω να κάνω δίαιτα, αποφασίζω να γυμναστώ. Καλά είναι όλα αυτά, χρειάζονται. Σκορπιοί. Είναι σαν αυτή την εβδομάδα να αναγνωρίζετε η αξία σας, να σας δίνονται τα εύσημα για αποφάσεις που έχετε πάρει στα επαγγελματικά σας και νιώθετε πολύ καλύτερα με τον εαυτό σας. Όταν εσείς λοιπόν νιώθετε καλύτερα με τον εαυτό σας, φροντίζετε να νιώθουν και οι άλλοι που βρίσκονται τριγύρω σας, οπότε και τα ερωτικά βελτιώνονται. Τοξοτάκια. Θέλετε να ανανεωθείτε. Σε κάθε επίπεδο, να απελευθερωθείτε από πράγματα που νιώθετε ότι σας περιορίζουν. Τώρα, αυτό μπορεί να είναι μία δουλειά που σας έχει κουράσει, που νιώθετε ότι έχετε βαλτώσει. Μία σχέση που επίσης είναι σε παρόμοια φάση. Γενικότερα, το τραγούδι σας είναι το «I want to break free», δηλαδή θέλετε να τα πετάξετε όλα από πάνω σας. Το νου σας τώρα σε αυτή τη φορά, μην πετάξετε και κάτι που αξίζει. Εγώ, Κέρι. Θέλετε γενικότερα να κάνετε αλλαγές και θα πρέπει να πάρετε και ορισμένες σημαντικές αποφάσεις. Προσοχή λίγο στο πώς διαχειρίζεστε το άγχος και τα νεύρα σας, γιατί μπορεί να έχετε κάποια ξεσπάσματα άδικα. Υδροχάκια, ίσως να είσαστε λίγο υπερβολικοί αυτή την εβδομάδα. Κάποιες αντιδράσεις σας ίσως να είναι λίγο πιο έντονες. Κάτι το οποίο το χτίζετε εδώ και καιρό, να κάνετε μια ξαφνική αντίδραση και να τον γκρεμίσετε. Οπότε προσπαθήστε λίγο να οργανώσετε, να βάλετε σε μια τάξη μάλλον τα συναισθήματά σας, αλλά και τις πιέσεις που νιώθετε. Και ολοκληρώνουμε με τα ψαράκια.

0: Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Έτσι, για να νεωθούμε λίγο, να φτιάξουμε διάθεση. Έτσι, καλοκαιράκι, σχέδια με διακοπές, σιγά σιγά. Καλά πηγαίνει, ελπίζω να μην μας το χαλάσει τίποτα άλλο. Γιατί εκεί πέρα πάνω που λες καλά πηγαίνει, όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον, κάτι στραβό συμβαίνει κάθε φορά. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς και Τραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα.

0: Είναι εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια. Πιε Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
8: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piesstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια. Πιε Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
13: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
12: Φαίνεται.
13: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
12: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
13: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
12: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
13: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
11: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
14: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
14: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
14: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
15: Πες μου, τι είναι η αγάπη.
16: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.

0: καλησπέρα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Έχουμε το δεύτερο μισό του Ιούνιου μπροστά μας, από εδώ και πέρα. Έτσι.
1: Παγκόσμια ημέρα ανέμου σήμερα.
0: Να μας πάρει και να μας σηκώσει ο άνεμος.
1: Κοίτα, Παγκόσμια ημέρα ανέμου και νέα σελήνη στους διδύμους. Συνδυάζονται λίγο αυτά.
0: Τι να σου πω. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα. Έχω ξέρω σε μια εβδομάδα.
1: Τα λέω, εγώ θα έχουμε... τα ξέρω.
0: Α, ωραία. Εντάξει, ρε παιδί μου, για όλους ισχύει αυτό, δηλαδή. Που λες.
1: Το Παγκόσμια ημέρα ανέμου.
0: Όχι, το άλλο που συνδυάζεται.
1: Νέα σελήνη.
0: Για όλους.
1: Ναι.
0: Για όλους ισχύει. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ ξέρω σε μια εβδομάδα θα έχουμε τη μεγαλύτερη μέρα του έτους.
1: Και τι σκοπεύεις να κάνεις γι' αυτό.
0: Θα απλώσω τα φωτοβολταϊκά μου να εκμεταλλευτώ τον έξτρα ήλιο.
1: Είμαι έτσι που μου το λες.
0: Τι να κάνω. Μπάνιο στη θάλασσα, αν μπορέσω. Ή στην πισίνα, δεν ξέρω γιατί. Θα δούμε τώρα.
1: Πισίνα.
0: Όχι δική μου. Δεν έχω δική μου.
1: Λοιπόν, να πούμε σήμερα ένα χρόνια πολλά. Μπορεί να είναι Ιούνιος, αλλά γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη.
0: Υπάρχουν αυτές οι πισίνες με 5-10 ευρώ που πας και κολυμπάς.
1: Και 5-10 καλά.
0: Τόσο κάνει. Τι φορά.
1: Πού κάνει 5-10.
0: Κάνει. Πώς δεν κάνει. Κανονικότατα.
1: Δεν έχω βρει με 5-10.
0: Να ψάχνεις.
1: Με παραπάνω μου έχουν πει.
0: Εντάξει. Δεν ξέρω, θέλεις να πας εσύ χλιδάτα. Δεν μπορείς να πας απλά.
1: Όχι, παιδί μου, δεν μιλάω για χλιδάτα.
0: Κανονικά, κανονικά.
1: Λοιπόν, να ρίξουμε τη ματιά μας στο σαν σήμερα. Και σήμερα, λοιπόν, 15 Ιουνίου το 1215, είχαμε την πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όταν ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπέγραψε τη Μάγνα Κάρτα. 1667, ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι χάνει τη ζωή του και ο γιατρός κατηγορείται για φόνο. Θεωρείται όμως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. 1856, με το νομοθετικό διάταγμα Σίγμα Πίθητα, αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος. 1878, βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530. 1885, ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδίων Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 15 Ιουνίου.

0: Άκου τώρα εδώ τι γράφει, ας πούμε, το δημοσίευμα, σαν νέο να μας το πει τώρα, σαν κάτι το φοβερό δηλαδή, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τώρα τον τελευταίο καιρό, άντρας κέρδισε, λέει, 4 φορές τη λοταρία που έχουν εκεί. Τη μία φορά 500, την άλλη φορά... 4 φορές, την μία φορά 500 δολάρια, την άλλη φορά 20.000 δολάρια και 2 φορές από 50.000 δολάρια. Μας δουλεύουν τώρα. Δηλαδή εκεί πέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι δικοί μας εδώ που κερδίζανε συνεχώς τα τζόκερ και τα προπό και τα λαχεία, έτσι πολλές φορές και μεγάλα ποσά τώρα, όχι 500 δολάρια και 20.000 δολάρια. Τι είναι αυτά, εργατάκια. Εμείς έχουμε εδώ τυχερούς ανθρώπους και πολλούς, όχι ένα. Έχουμε πολλούς. Για φαντάσου να παίξεις, ας πούμε, κερδίζεις 500.000 ευρώ. Και μετά από λίγο
1: θα βάλω τα κλάματα να κερδίσει να το ξέρεις.
0: Ο άντρας σου, όχι εσύ, να κερδίσει 1.000.000 ευρώ. Ξέρω κι εγώ. Καταλαβες. Ποια 500 δολάρια και 20.000 δολάρια. Ρε γατάκια. Εμείς εδώ έχουμε τους τυχερούς ανθρώπους. Όχι έτσι παίξε.
1: Ρίκοσμα, εμείς γιατί δεν έχουμε κερδίσει ποτέ.
0: Δεν είμαστε τυχεροί όπως αυτοί.

0: Πάμε σε διάλειμμα σε λίγα λεπτά. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε άλλη μια ώρα μαζί σήμερα Δευτέρα. Έτσι, 15 Ιουνίου. Όλα αλλάζουν. Τα σχολεία έχουν τελειώσει και τα τελευταία σχολεία, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, τα δημοτικά. Η μπάλα έχει για τα καλά την τιμητική της στην τηλεόραση μέχρι τις 19 Ιουλίου. Καλοκαίρι μπροστά μας. Και πριν φύγουμε για διαφημίσεις, να το πούμε και αυτό, που το διαβάζω εδώ, κάποια στιγμή μέσα σε όλα τα υπόλοιπα ο Τραμπ είπε ότι είναι αυτοδημιούργητος.
1: Αχ, εγώ είδα κάτι άλλο.
0: Αυτοδημιούργητος, ρε φίλε, αυτό είναι. Δηλαδή ο μπαμπάς του κάποια στιγμή λέει, του έδωσε 500 εκατομμύρια και του είπε πάρα και κάτω ότι θέλεις φύγει από μπροστά μου γιατί μου σπάς τα νεύρα. Αυτό δεν το είπε απ' έξω του. Και τώρα ο Τραμπ το θεωρεί τον εαυτό του αυτοδημιούργητο. Καταλαβες. Τι άλλο έχεις δει εσύ για τον Τραμπ?
1: Κάτι φωτογραφίες AI που έβγαλε που ήταν μέχρι και στο διάστημα.
0: Στο διάστημα, πόλεμο στον άστρο, δεν ξέρω και εγώ φωτόσπατα.
1: Πόσο παραπάνω μπορείς να κριτζάρεις?
0: Όχι, ας κάνει ό,τι θέλει ο άνθρωπος. Πρόεδρος, πώς φτάσαμε σε αυτά? Τις γελιότητες, να είναι έτσι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Εντάξει, φυσικά, να ξέρετε ότι ανάλογα την κατάσταση κάθε φορά είναι και ο ανάλογος εκπρόσωπος. Δηλαδή, εφόσον δεν είναι τώρα η νούμερο ένα υπερδύναμη του κόσμου, έτσι υπάρχουν κι άλλες. Δηλαδή, η Κίνα είναι ίσως και πιο πάνω από αυτόν. Έτσι, είναι και η Ρωσία. Είναι κι άλλες χώρες που παίζουν μπαλίτσα πλέον. Καταλάβεις, πέφτει και η ποιότητα του Προέδρου. Μπορεί να τον έχει σοβαρό εκεί. Θα μου πεις ο George Bush, ας πούμε, πόσο σοβαρότητα είχε. Και ο Junior και πιο σπάλιο. Αλλά εντάξει, πας με ρωτώ. Λοιπόν.
1: Πάμε καλύτερα.
0: Πάμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Time out για θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
11: Λουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γενής.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
12: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
13: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
12: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
12: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Σφαίρα.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε καινούργοι και καινούργια στην παρέα μας.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα. Κανονικότατα, 15 Ιούνιου.
1: 15 Ιούνιου.
0: Βιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για τα νέα από το διάστημα που έχουμε κάθε Δευτέρα.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι.
0: Από το διάστημα τώρα από τη θάλασσα, τι να σου πω.
1: Επιστήμονες εξέδωσαν το σχέδιο δράσης της ανθρωπότητας όταν μας στείλουν μήνυμα οι εξωγήινοι.
0: Τι θα αλλάξει δηλαδή?
1: Τι θα πρέπει να κάνουμε, βρε παιδί
0: τι
1: μου.
0: Τι να κάνουμε, θα όταν κάνουμε αυτό που κάνουμε και τώρα.
1: Όταν ο ΙΤ μας πει γεια. 8 λέει βασικά σημεία περιλαμβάνει αυτό το νέο σχέδιο για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ένα πιθανό σήμα από το βαθύ διάστημα.
0: Θα σου πω εγώ πώς. Θα γυρίσεις λίγο το δέχτη και πεις, α, δεν μου αρέσει αυτό το πρόγραμμα, πάω σε άλλο.
1: Αν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη νοήμονος εξωγήινης ζωής, οι ερευνητές θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα το κοινό, την επιστημονική κοινότητα και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, δημοσιοποιώντας παράλληλα τα σχετικά δεδομένα, ώστε να είναι διαθέσιμα για ανεξάρτητο έλεγχο. Τα πρωτόκολλα, λέει, προβλέπουν επίσης την προστασία του σήματος από παρεμβολές, τη διατήρηση όλων των αρχείων σε ασφαλή αποθετήρια σε διάφορα σημεία του κόσμου και τη δημιουργία μιας ειδικής διεθνούς ομάδας που θα βοηθήσει τη διαχείριση των συνεπειών αυτής της ανακάλυψης. Οι ερευνητές προειδοποιούνται να μην αποστείλουν απάντηση σε έναν εξωγήινο πολιτισμό χωρίς προηγουμένως να υπάρξει διαβούλευση με τη διεθνή κοινότητα μέσω οργανισμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη.
0: Σωθήκαμε.
1: Το σχέδιο αναγνωρίζει επίσης και τους κινδύνους των κοινωνικών δικτύων, καλώντας τους επιστήμονες να αντιμετωπίζουν την παραπληροφόρηση, να απαντούν γρήγορα σε φήμες και να προστατεύουν τους ερευνητές που μπορεί να βρεθούν στο επίκεντρο σε μία από τις μεγαλύτερες ειδήσεις της ανθρώπινης ιστορίας. Η ειδική της αστροφυσικής και ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναζήτησης Εξωγήινης Νοημοσύνης της Διεθνούς Ακαδημίας Αστροναυτικής συμβουλεύουν τους επιστήμονες να μην ανακοινώσουν βιαστικά μια πιθανή ανακάλυψη. Παιδιά,
0: αυτά,
1: ετοιμαζόμαστε.
0: Ό,τι έκανε. Ναι, καλά, λίμωνο. Ειδικά εκεί πέρα που είπες, αν θα έρθει μήνυμα από εξωγήινο πολιτισμό, λες και δεν έχει έρθει τόσο
1: καιρό. Απονοήμων.
0: Ναι. Ναι, γιατί μπορεί να δεις, ρε παιδί μου, στον τάδε πλανήτη, τον μακρινό, το έξω από εδώ, του γαλαξία, μπορεί να δεις σήματα καπνού, σαν Ινδιάνους. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι. Καταλαβές, είναι.
1: Δεν είναι.
0: Είναι σήματα, είναι σήματα αρχαίων. Δεν τα παίρνουμε υπόψη μας. Μόνο νοήμοντα.

0: Κυρίες και κύριοι και αγαπητά μου παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς μπορεί να ασχολούμαστε με τη μουσική και διάφορα, αλλά είμαστε και πολίτες, ψηφίζουμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: 288 δημοσκοπήσεις τα δύο τελευταία χρόνια έχουν γίνει στην Ελλάδα.
1: Πόσες?
0: 288 δημοσκοπήσεις. Έτσι ώστε να μπορέσουν να σου περάσουν, έτσι, με τον καλύτερο τρόπο αυτό που θέλουν. Πρώτος είναι κάποιος, δεύτερος είναι κάποιος άλλος, τρίτος είναι κάποιος άλλος. Υπάρχει όμως κάτι που ξέφυγε τις τελευταίες μέρες από δημοσκόπηση του Μέγκα. Πρώτος πιο δημοφιλής πολιτικός είναι Χριστιανού. Και το έγραψε το Μέγκα αυτό. Τους ξέφυγε.
1: Δεν το έγραψε το Μέγκα, προφανώς η εταιρεία που έκανε τη δημοσκόπηση.
0: Ναι, για τον Μέγκα, ναι, αλλά όμως αυτοί το πληρώνουν και αυτοί το βγάζουν στον αέρα. Το κάνει το Μέγκα τώρα δημοσκόπηση. Αλλά 288 δημοσκοπήσεις. Ούτε μία, ούτε πέντε,
1: κοίτα,
0: ούτε δέκα, ούτε είκοσι.
1: Σε κάθε δημοσκόπηση, προτού τη λάβει σοβαρά υπόψη, θα πρέπει να δεις τον φορέα που την έχει διεξάγει, το δείγμα.
0: Έχουν τη γνώση ο κόσμος, τα 10-11 εκατομμύρια στην Ελλάδα έχουν τέτοια γνώση, ή όσοι ψηφίζουν στο εξωτερικό?
1: Όταν,
0: δηλαδή, μην τρελαθούμε.
1: Όταν ανακοινώνεται μία δημοσκόπηση, συνήθως συνοδεύεται και με αυτά από αυτά τα δεδομένα. Οπότε, αν όντως θέλεις να λάβεις σοβαρά υπόψη μία δημοσκόπηση, κάθεσαι και διαβάζεις όλες τις παραμέτρους. Γιατί σου λέω, στις περισσότερες δημοσκοπήσεις είναι διαθέσιμα, ανακοινώνονται. Για να μπορείς και εσύ να καταλάβεις τι γίνεται.
0: Εγώ ξέρω ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί κανένας με αυτό που λες. Ελάχιστοι άνθρωποι, λίγοι. Ξέρω, ένα 10%.
1: Οι
0: περισσότεροι δεν ξέρουν τίποτα από όλα αυτά, εσύ.
1: Αυτοί που δεν ασχολούνται.
0: Οι περισσότεροι είναι.
1: Αυτοί που δεν ασχολούνται είναι και εκείνοι που.
0: Δεν έχεις δει ένα ποσοστό που λέει ανεποφάσιστη.
1: Θα σχολιάσουν
0: 21% πόσο λέει, ξέρω, ανεποφάσιστη. Δεν ξέρουν ακόμα τι να ψηφίσουν, ξέρω.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές. Δεν ξέρω.
0: Τώρα μη σου πω. Αχ, Παναγία μου.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα αρκετά.
1: Έχουμε καλή, πώς το έχουμε. Και έχουμε. Βέβαια, και έχω,
0: έχω να σου πω και το πολύ ευχάριστο, έτσι, ότι ό,τι και να

0: μετά τις εκλογές, το σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε.
1: Ναι, είναι αυτό, ότι ό,τι και να γίνει μετά τις εκλογές...
0: Εμείς θα τα πληρώνουμε όλα.
1: Εμείς θα τη φάμε.
0: Εντάξει, τι να πεις τώρα. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το θυμίσουμε και αυτό. Επιβαλή Κόσμος και Δραμάτος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Έτσι, εκεί τα λέμε όλα και τώρα και μετά την εκπομπή. Σημείωσε το αυτό, εσύ που ακούς.
1: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Διαφημίσεις και εδώ είμαστε.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακό Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
6: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
7: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
8: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
7: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
8: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
7: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
8: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
9: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
10: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
9: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
9: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
10: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
9: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
10: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενός έως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: ήταν για μας.
1: Εδώ τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους, για λίγο ακόμα εδώ. Επιβαλή Κόσμος και Τρομάδος, όπως κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Παρασκευή, εδώ, 2 ώρες μαζί.
2: Παρέουλα.
1: Mm-hmm. Έχουμε νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια.
2: Είναι μια είδηση, τέλος πάντων, που έχω διαβάσει και σχετίζεται έτσι κάπως με το διάστημα και παραξενεύομαι σε διάφορα. Η Google, λέει, θα δίνει 1 δισεκατομμύριο το μήνα στην SpaceX για παροχή υποδύναμης τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ωραία.
2: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
1: Τι γίνεται?
2: 1 δις το μήνα.
1: Όσο δεν υπήρχε η τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπήρχε αυτή η ροή χρημάτων. Τώρα να, ορίστε, να.
2: Με αυτή τη συμφωνία, η οποία δώσε βάση, έτσι, από τον Οκτώβριο του 26 μέχρι τον Ιούνιο του 29, κάθε μήνα, mm-hmm, 1 δις δολάρια.
1: Εντάξει, ολόκληρη εταιρεία είναι, έτσι.
2: Η Google θα χρησιμοποιεί περίπου 110.000 επεξεργαστές γραφικών, καθώς και επεξεργαστές μνήμη και άλλα εξαρτήματα που φιλοξενούνται στα κέντρα δεδομένων της SpaceX.
1: Ωραία.
2: Με 1 δις το μήνα, τι πιστεύεις ότι θα κάνει η SpaceX?
1: Όχι και πολλά, γιατί πόσο να κάνει, εντάξει, ξέρω κι εγώ. Έχει να κάνει πολλά η SpaceX.
2: Αυτό σου λέω, ότι με 1 δις το μήνα
1: θα κάνει και πολλά.
2: Ίσως να έρχεται ο Άρης πιο κοντά.
1: Έτσι.

0: Μετά από όλα αυτά τα νέα από το διάστημα που ακούσαμε από την Εύη μέχρι στιγμής, πάμε στα πιο βατά, τα πιο κοντινά δικά μας, έτσι, τα πιο καθημερινά. Είναι η τιμή ομπρέλας για το καλοκαίρι του 26. Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, παιδιά, έβλεπα
1: έχω
0: εδώ τιμές για όλες. Εντάξει, χαίρομαι πολύ τώρα. Είναι δυνατόν τώρα μας χαλάς την πιάτσα τώρα? Είναι δυνατόν και εμείς θα γίνουμε κλέφτες? Λοιπόν, έβλεπα τιμές για καθημερινές.
1: Δεν θα γίνεται με τέτοιες τιμές είστε.
0: Έλατε, με Δευτέρα έως Παρασκευή. Μιλάμε τώρα για την Ελλάδα, έτσι. Οι τιμές για μια ομπρέλα δύο ξαπλώστρες είναι από 10 έως 90 ευρώ.
1: Μόνο.
0: Ναι, και για Σαββατοκύριακο είναι από 20 έως 200 ευρώ.
1: Μόνο.
0: 200 ευρώ, δύο ξαπλώστρες και μία ομπρέλα. Δηλαδή ένα ξενοδοχείο που δίνει το δωμάτιο 200 ευρώ, τι να πει? Τι έξοδα έχει αυτός ο άνθρωπος που ξαφνικά από το μηδέν βρέθηκε να έχει δύο ξαπλώσεις και μία ομπρέλα και να τη χρεώνει 200 ευρώ? Πες μου τι έξοδα
1: υποθέτω
0: έχει.
1: Υποθέτω ότι μιλάς για την Αθήνα, έτσι?
0: Όχι, γενικά για όλη την Ελλάδα. Ποια Αθήνα, γιατί δεν έχεις πάει αντίπαρο? Πάρω. Όλα τα νησιά, παιδί μου. Πάρω
1: αντίπαρο. Δεν έχεις ακούσει? Πάρω, έχω πάει αντίπαρο.
0: Δεν έχεις ακούσει τις τιμές που τρέχουν? Τι λες τώρα? Είσαι εκεί στο λιοπύρι. Σε έχει χτυπήσει ο ήλιος. Έχεις φύγει από το δωμάτιό σου, ξέρω και εγώ, το πρωί κάποια στιγμή για να φτάσεις για μπάνιο στη μέση του πουθενά και είναι α, έχει ομπρέλες εξαπλώστες, πάνω να δούμε πως είναι 80 ευρώ το σετ, σου λέει. Τι 80 ευρώ, 80 ευρώ κάνει την ημέρα το δωμάτιο που έχω κλείσει? Δηλαδή ο άλλος έχει air condition, έχει συντήρηση, έχει τα κρεβάτια, έχει αυτή που θα αλλάξει τα σεντόνια κάθε μέρα, κάθε δύο μέρες. Έχει το ρεύμα, έχει το φαΐ ενδεχομένως, έχει το πρωινό. Εσύ που έχεις τις ομπρέλες εκεί και τις ξαπλώσεις, τι έχεις? Μη μου πεις εφορία. Εφορία έχουν και άλλοι.
1: Νιώθεις μία εφορία όταν
0: μια
1: το
0: εφορία
1: ακούς αυτό.
0: Νιώθεις άμα αρχίσεις πάρεις μια βρεγμένη σανίδα και αρχίσεις και τον κυνηγάς αυτόν που σου χρεώνει 200 ευρώ. Στη μέση του πουθενά, βέβαια, πολλές φορές, αλλά στο χρεώνει και αυτό. Οπότε παίρνεις την ομπρελίτσα σου, έτσι, γίνεσαι ένα ωραίο γαϊδούρι, τα βλέπεις εκεί.
1: Εξαιρετικό.
0: Πέρα. Έτσι. Ο ένας έχει τις καρέκλες, τις παστές, ο άλλος έχει την ομπρέλα. Έτσι, και κάνα παιδάκι, άμα έχει, θα έχει το παγουράκι με το παγωμένο νερό.
1: Όλοι συμμετέχουν στο
0: κουβάλιμα. Έχω κουραστεί, έτσι. Κουράστηκα, πραγματικά, κουράστηκα.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο Τρίτη. Εδώ θα είμαστε.
1: Εννοείται, αύριο πιστεί. Έχουμε ραντεβού εδώ.
0: Έτσι,
1: δεν
0: είμαστε και καλοκαιρινοί. Καταλαβαίνεις τώρα. Κοντομάνι, καμπαρατσάκια έξω, σοτσάκια και διάφορα άλλα τέτοια. Εδώ έχουμε μπει δηλαδή στην ευθεία του καλοκαιριού. Κανονικότατα.
1: Θέλεις να φέρουμε μια φουσκωτή πισίνα εδώ απόξω?
0: Ωραίο θα ήταν, δεν θα ήταν άσχημο.
1: Να δροσιόμαστε λίγο, παιδί μου.
0: Έτσι, έτσι. Βιβαλίκος μας και Δραμάδος, τέλος για σήμερα. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια χαρά.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: 989. Σφαίρα. Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι πέντε.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
4: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
3: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
3: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Αχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί.
7: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
8: Πικεθί. Τακούνι και κλειδί.
9: Πικεθί. Βελόνα και κλωστή.
8: Πικεθί. Αργέντη 4 και 6.
7: Τηλέφωνα 2271-0-43651 και 694-590-4402.
8: Πικεθί. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Ακούω σφαίρα, σπλις πλάς και θα τρελαθώ.

0: ζουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
3: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
2: Φαίνεται.
3: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
2: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
3: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
2: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
3: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
6: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται.

0: Καλώς τους, καλώς τους. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, με υγεία, με χαρά, με κέφι.
1: Θέλετε να μείνω και με αυτά τα πράγματα?
0: Τι έγινε? Α,
1: δεν λειτουργεί τίποτα. Γιατί?
0: Να πάρουμε ένα ακουστικό, ρεσί. Αλήθεια τώρα.
1: Κάθε μέρα υπάρχει. Καταρχάς είναι μπουκωμένα τα αυτιά μου αυτά, δεν. Κάθε μέρα βάζετε και ένα λιθαράκι και με διώχνετε. Πιο μακριά. Με διώχνετε.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους, με υγεία, να είμαστε καλά παιδιά. Είναι σήμερα Δευτέρα, πόσο χιομηνάς? 15 Ιουνίου, είναι μία μέρα που είναι, κυλάει στο αίμα μας.
1: Περάσει 15 μέρες του Ιουνίου.
0: Όχι, το η 15η του Ιουνίου δεν σας θυμίζει στα σχολεία?
1: Μέρα μου θυμίζει τίποτα.
0: Το 15 Ιουνίου δεν πηγαίναμε, δεν παίζαμε τα μπουγέλα μας, δεν πηγαίναμε τον πρώτο μπάνιο στη θάλασσα με τους μαθητές μας. Είναι η μέρα που τελειώνουν τα σχολεία. Σήμερα τελείωσαν τα σχολεία, τουλάχιστον στα δικά μας τα παιδιά, δικό μου το παιδί στο γυμνάσιο. Σήμερα ήταν η τελευταία μέρα των ενδοσχολικών εξετάσεων και καλό καλοκαίρι σε όλα τα παιδιά και σε όλους στους γονείς. Φτούξε ελευθερία.
1: Καλό κουράγιο στις οικογένειες που θα μπουν σε αυτό το Γολγοθά της Τρίτης Λυκείου και των Πανελληνίων του χρόνου.
0: Έτσι, έτσι.
1: Μέσα σε αυτές τις οικογένειες είναι και η τρελοοικογένεια, την Τρελοχαλκίδα. Καλή επιτυχία στο Σοφάκι.
0: Μακάρι, Παναγία μου, μακάρι. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Είναι ο Νικόλας Ράπτης εδώ.
1: Ελίνα Παπίλα.
0: Για λίγο καιρό ακόμα.
1: Και Σοφία μου. Και Σοφία μου, θα σου πω κάτι, ναι. Τώρα είναι μια συμβουλή από έναν άνθρωπο μεγαλύτερο. Πραγματικά, οι Πανελλήνιες δεν σημαίνουν τίποτα, έτσι. Δεν σημαίνουν τίποτα, μην στεναχωριέσαι. Τα πας, δεν τα πας καλά, δεν χρειάζεται να στεναχωριέσαι, ξέρεις γιατί?
0: Μην το πεις, σε πάρα καλά.
1: Γιατί ο παππούς έχει λεφτά.
0: Λοιπόν,
1: είναι η μαμά, ο Τσάκαλος.
0: 693-610-1022 στο Viber, 211-779-31 και σφαίρα.gr για το διαδίκτυο. Πείτε μου το Σαββατοκύριακο σας πώς ήτανε.
1: Το Σαββατοκύριακο, τι έκανα το Σάββατο? Το Σαββατοκύριακο πέρασα πάρα πολύ ωραία γιατί ήμουνα με το παιδί. Έπαιξα.
0: Τι έκανα το Σάββατο?
1: Το Σάββατο έχω κι εγώ ένα κενό. Α, το Σάββατο κάπου.
0: Α, το ναι.
1: Πήγα σε κάτι δραστηριότητες. Μετά το Σάββατο πήγα στο μαγαζί. Πήγα και μέχρι την Κηφισιά που έχουν ανοίξει κάτι φίλοι μου, καινούριο μαγαζί, να του πω καλή αρχή και τέτοια. Φαγητό μπάρ για ποτό πήγα. Γιατί πήγα μέχρι το μαγαζί και μετά ανέβηκα μέχρι την Κηφισιά. Κρύο, 16 βαθμούς, είχε λίγο κρύο το Σάββατο. Ήμουνα όλη τη μέρα.
0: Ναι, είχε μουντάδα, μπράβο.
1: Είχε μουντάδα, ναι. Αλλά όλη τη μέρα το Σάββατο και την Κυριακή ήμουνα με τη μικρή. Έπαιζα όλη μέρα, έφτιαχνα παγωτά κουζινικά τα πάντα. Τρελάθηκα, είναι πια πάει η γλώσσα τη Ροδάνη. Οπότε το ευχαριστούμε. Δεν θέλω μπαμπά μου. Μου λέει, δεν θέλω μπαμπά μου. Κάνει έτσι κανονικά. Όχι μπαμπά μου, όχι.
0: Ναι, είναι που βάζουν και ναι, το μου τώρα.
1: Ναι, μπαμπά μου.
0: Εγώ στην ηλικία αυτή είχε ξεκινήσει το μανούλα, μαμάκα, ναι, ναι, μανουλίτσα.
1: Με λέει μπαμπάκου.
0: Μπαμπάκου, ναι,
1: μπαμπάκου,
0: ναι.
1: Δεν θέλω μπαμπάκου. Δεν θέλω, δεν θέλει και πολλά πολλά, λέω σε μένα μια.
0: Κατουργέσαι πάνω σου.
1: Ναι, ναι, έχω τρελαθεί.
0: Λοιπόν, θα είμαστε εδώ που λέτε και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ετοιμάσει 3 ώρες πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να σας δώσουμε. Πριν από όλα όμως, θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα μήνας έχει 15, την Παρασκευή έχει 19 Ιουνίου και στις 8 το βράδυ σας περιμένουμε την Παρασκευή 19 του μηνός στην Ωμέγα Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, δίπλα στην ΕΡΤ, στη μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη κλήρωση του νέου MG3 Hybrid Amos. Plus. MG3 Hybrid Plus με exclusive έκδοση. Θα είμαστε εκεί εμείς, εγώ και ο Νικόλας, και θα δώσουμε το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Μετά από τόσο καιρό. Από το Σφαίρα Πάσγουρτ που τόσο τρέχει.
1: Ο Σφαίρα.
0: Που τόσο
1: είναι
0: τρέχει.
1: Σίγουρη θα το δώσουμε. Δεν μπορεί να είναι πρωινή,
0: Αν συμμετείχε στο διαγωνισμό, να είσαι εκεί. MG Ωμέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, Παρασκευή 19 του μηνός, στις 8 το βράδυ.
1: Άλιστα.
0: Αυτά τα νέα μας, ξεκινάμε αμέσως τώρα με θέλω καλοκαιρινό. Θέλω. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Θέλω κάτι να μην μου μιλάς για καλοκαίρια.
1: Πάει αγάπη μου, δάντης.
0: Πάει αγάπη μου,
1: δάντης.
0: Κάτι που να έχει έτσι μια ατμοσφαιρικά καλοκαιρινή μουσική.
1: Έχεις ένα τραγούδι που το ακούω τελευταία και μ' αρέσει που λέει λίγο λίγο. Να να να να να λίγο λίγο.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω να μ' αρέσει. Γιάννη, Γιάννη με επικοινωνούμε. Έχεις πατήσει διπλία.
0: Μα του έβαλε το αγάπη μου που ζήτησες.
1: Το λίγο λίγο, για το έχεις το λίγο λίγο, για να δω. Αυτό είναι.
0: Του φέρει. Βάλαμε το δάντι και τον κόψαμε.
1: Βάλε δάντι ρε Γιάννη, δεν σου δάντι σου λέει.
0: Βάλε δάντι.
1: Ρε Γιάννη, για όνομα του Θεού.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα ρε
1: παιδί. Απ' την αρχή ρε Γιάννη, απ' την αρχή ρε. Απ' την αρχή ρε Γιάννη, σου λέω το σύνορα βάλε δάντι ρε παιδάκι μου.

μέρες για τη μεγάλη κλήρωση. Ποιος θα κάνει δικό του το ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση?

0: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο, τραγουδάει η Αναβίση στον Σφαίρα 102.2. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 15 του μηνός και πάμε σε άλλα νέα.
1: Σε άλλα νέα.
0: Αλλάζουν οι κανόνες για τις πτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ισχύει για χειραποσκευές και αποζημιώσεις για καθυστερήσεις? Οι επιβάτες θα δικαιούνται οικονομική αποζημίωση εάν οι πτήσεις καθυστερήσουν τουλάχιστον 3 ώρες. Ένα βασικό αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Σωστό.
0: Το οποίο αντιτάχθηκαν αρκετές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις χειραποσκευές, μπαίνει τέλος στην επιβολή τελών. Πρόκειται για μια τακτική που χρησιμοποιούσαν κάποιες εταιρείες. Οι επιβάτες θα δικαιούνται ένα δωρεάν προσωπικό αντικείμενο διαστάσεων 40x30x15 και ένα μικρό αντικείμενο με ρόδες μέγιστης συνολικής διάστασης 100 εκατοστών και βάρους έως 7 κιλών.
2: Εντάξει, μια χαρά, ρε φίλε. Επιτέλους, να πούμε.
0: Ναι, δεν υπάρχει τέλος αυτό. Δεν υπάρχει επιβολή τέλους, κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τι άλλο. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Τι πήρε?
2: Το πρωτάθλημα, το Σάββατο.
0: Βλέπω εδώ πέρα μια AI φωτογραφία που ανέβασε ο Γιαννακόπουλος. Ο Μπαρτζόκας είναι του Ολυμπιακού,
2: Κοιτάξτε, συμβαίνουν κάποια πράγματα στον ελληνικό αθλητισμό τα οποία εμένα προσωπικά με ξενερώνουν. Δεν έχει να κάνει αυτό με το πρωτάθλημα που πήρε ο Ολυμπιακός. Γενικά με τις συμπεριφορές των αθλητών, με αυτά τα βίντεο που βγήκαν από τη Φυσώνα.
0: Ένας αθλητής χτύπησε έναν άλλον.
2: Ναι, όλα αυτά. Δηλαδή, εμένα προσωπικά με αποθεί όλη αυτή η κατάσταση. Μου δημιουργεί πια μετά από τόσα χρόνια.
0: Φαντάζομαι και όλους τους φιλάθλους.
2: Δεν ξέρω τι κάνουν τους φιλάθλους.
0: Τους οπαδούς μπορεί όχι τόσο.
2: Μου δημιουργεί μια απέχθεια. Δηλαδή, σκέψω ότι δεν με νοιάζει τόσο πολύ η κατάσταση και δεν ασχολήθηκα κιόλα. Δηλαδή, είδα και ο κουμπάρος μου που στέλνανε εκεί στα γκρουπ, οι φίλοι μου και τέτοια. Δεν μπήκα να απαντήσω τίποτα. Λέω, Νίκο μου, συνέχισε τη ζωή σου.
0: Ξέρεις τι θέλω να σου πω εγώ. Εγώ που το βλέπω από ένα εντελώς διαφορετικό πρίσμα, γιατί
2: εικόνες.
0: Δεν ακολουθώ και κάποια πολύ έτσι στενά και πολύ έτσι έντονα μια ομάδα, θα σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ όταν βλέπω στο γήπεδο οικογένειες. Μ' αρέσει να βλέπω μπαμπάδες, μαμάδες με
2: αυτά
0: μικρά παιδάκια. Είναι ωραίες εικόνες αυτές. Με αυτά που ακούμε και με αυτά που διαβάζουμε και με αυτά που βλέπουμε, η οικογένεια δύσκολα θα πάει και θα πατήσει το πόδι της. Και αυτό
2: σημείο
0: είναι στενάχωρο και θλιβερό.
2: Ότι χθες σε ένα σημείο ήθελα να βγάλω το σκύλο και άκουγα μέσα φασαρία και που κοιμόταν η μικρή. Και λέω, τι κάνει η μικρή, λέω, τι κάνει. Λέω στη γυναίκα μου, ανοίγω την πόρτα και μου λέει.

0: Τραγουδάει, λέει, το Παολέ. Τραγούδαγε Παολέ, Παολέ, Παολέ. Και σκέφτομαι ότι εξής, παιδί μου, περιμένω πώς και πώς να μεγαλώσει λίγο ακόμα, να την πάρω μαζί στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Να την πάρω, να πάμε στο γήπεδο, να τη εξηγήσω. Να, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, αυτό. Και βλέπω αυτά που και που συμβαίνουν και λέω.
1: Τι να δει το παιδί.
0: Τι να τώρα δει το παίκτη, παιδί. Τώρα.
1: Και αν οι παίκτες πλακώνται στο ξύλο
0: αυτό
1: μεταξύ
0: του, οι
1: οπαδοί τι θα κάνουν.
0: Αυτό ήταν μια πολύ άσχημη εικόνα.
1: Λοιπόν, βίων ανθόσπαρτων στη Δανάη Μπάρκα και στο αγόρι της, στο σύντροφό της, σύζυγό της πλέον, τον Φώτη. Φώτη, Μπότση. Ναι.
0: Ξέρω,
1: ο Φώτης, ο Φάνης, συγγνώμη, ο Φάνης Μπότσης και η Δανάη Μπάρκα ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου.
0: Να ζήσουν.
1: Στη Μάνη, ήταν πάρα πολύ ωραίος ο γάμος, έχω διαβάσει διάφορα δημοσιεύματα. Να είναι καλά, πολύ ωραίο νηφικό, από τα ωραιότερα νηφικά που έχω δει, φορούσε η Δανάη. Τι άλλο να πω, ζέστη έρχεται και
0: πολύ.
1: Ο Μαρουσάκης λέει 36 με μπόρες.
0: Σήμερα πολύ ζέστη, Ελίνα.
1: Ζέστη και βροχές αυτή την εβδομάδα.
0: Εξαντλούμε εγώ με τη ζέστη.
1: Καιρικά σκαμπανεβάζει. Ο πατέρας μου είναι έτσι.
0: Ξαντλούμε.
1: Δεν αντέχει. Δώσ' του χιόνι, δώσ' του μείον 5.
0: Όχι, μου αρέσει πολύ το καλοκαίρι. Αλλά αυτή, μου αρέσει το καλοκαίρι να είμαι στην Κίμολο. Κατάλαβε. Όχι αν είμαι
1: στο Κηφισό.
0: Τι είναι εδώ πέρα η διεύθυνση, ποια είναι.
1: Έλα.
0: Ναι. Μαρίνο Αντίπα. Πώς το λένε.
1: Νικολόπλαστήρα.
0: Εντάξει. Έχει ξεφτύσει η μνήμη μου.
1: Λοιπόν, θα έχουμε σκαμπανεβάσματα αυτή την εβδομάδα. Θα έρθουν και μπόρες διάφορες και καταιγίδες. Έτσι, η θερμοκρασία όμως θα είναι κοντά στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, αν είναι το 15 Ιουνίου, σκεφτείτε λίγο 15 Ιουλίου.
2: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
6: Η πόλη δεν σε σταματά, τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
7: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
8: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
9: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο.
11: Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
12: Splish splash και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
3: Στα πι και φι.
4: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
3: Στα πι και φι.
2: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
3: Στα πι και φι.
4: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
3: Στα πι και φι.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
3: Στα πι και φι.
2: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
5: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
6: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευρεσιτεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
17: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
18: Ναι! Πάμε!
19: Πού θα πάμε?
20: Κρήτη!
18: Μήλο!
17: Κρήτη λέω κι εγώ!
18: Μήλο!
20: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
17: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
18: Ναι! Ναι.
20: Πάει το ταμείο.
17: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
18: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
19: Κι εγώ!
7: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
21: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτυχία βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
7: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Λέω ρε παιδί μου, τι άλλο θα συμβεί σε αυτόν τον κόσμο. Νύφη πλήρωσε με 6 δολάρια μία μάγισσα για να μην βρέξει το γάμο της. Γιατί η μάγισσα αυτή ειδικεύεται στην ευλογία ηλιοφάνειας.
1: Αυτό που στην Ινδονησία παντρεύτηκε.
0: Κάτσε να δω. Μισό λεπτάκι. Δεν ξέρω, δεν λέει.
1: Γιατί στην Ινδονησία που έχει παντρευτεί ο κουμπάρος.
0: Στο Σίδνεϊ.
1: Α, στην Ινδονησία που έχει παντρευτεί. Είναι κοντά, πολύ κοντά.
0: Ναι.
1: Στην Ινδονησία που έχει παντρευτεί ο κουμπάρος μου.
0: Πες το μου κι αυτό.
1: Ναι, ναι, έχουν κάνει 4-5 γάμους, ρε. Ένα θρησκευτικό, ένα πολιτικό, έναν Ινδονήσιο, έναν Σταγιάννη, έναν Μπαγκλαντές. Έχουν κάνει 7 γάμους.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Ξέρεις ποιος κουμπάρος μου. Της μικρής.
0: Α.
1: Ο Χάρης.
0: Α, παντρεμένος είναι.
1: Ναι, ρε. Αλλά έχει φτιάξει 7 γάμους με
0: την Ειρήνη Σάικ.
1: Ναι, με την Βικτόρια. Έχουν παντρευτεί 7 φορές, 8 ώρες. Όπου πάνε παντρεύονται. Ναι. Τέλος πάντων, στο τέτοιο.
0: Κουκλάρα, κούκλα.
1: Κούκλα, κούκλα. Και ο Χάρης, πολύ ωραίος.
0: Ναι.
1: Εκεί στο που είχαν πάει, είχαν κάνει το ταξίδι του Μέλτος στο Μπαλί. Που κάνανε και. Ξέρεις, που παντρεύονται εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Είχαν κάνει πολιτικό εδώ, είχαμε κάνει ένα πάρτι και είχαν πάει στο Μπαλί μαζί με όλους. Εγώ δεν μπορούσα λόγω χρόνου να πάω. Με όλους τους φίλους, ρε παιδί μου και τέτοια. Και είχαν περάσει φανταστικά 10 μέρες. Όπου εκεί παντρευτήκανε κιόλας. Αλλά με τους παπάδες τους εκεί. Που είσαι στην παραλία, καίνε πράγματα, ανάβουν φωτιές. 4 καρχαρίες περνάνε και χορεύουν χονολούλου. Και ήταν ένας ο οποίος τους λέει από το ξενοδοχείο, λέει εκείνη τη μέρα που θέλει να κάνει το γάμο σας θα βρέξει. Και πήραν έναν τέτοιο, έναν τύπου μάγο που ήταν εκεί στη φυλή. Και μου λέει ο Χάρης ότι αυτός έκανε μαγικά. Και εκείνη τη μέρα τους λέει θα κάνω εγώ μαγικά και δεν θα βρέξω, είναι τόσα. Και του λέω Χάρης τώρα λεφτά κατάλαβες τώρα εκεί πέρα.
0: 6 δολάρια.
1: Αναλογία είναι τέτοιο. Και έκανα, κάθισε αυτός κάτω τώρα.
0: Έβρεξε.
1: Όχι, δεν έβρεξε. Έκατσε. Ναι, τι δεν έβρεξε. Μούσκε μαγίνανε. Πνιγήκαν στο νερό. Πνιγή, όταν σου λέω για καταιγίδα.
0: Και εγώ τον κορόιδευα, λέω που ποιος το έχει κάνει αυτό. Μιλάμε... Και κάνει κουμπάρος, δηλαδή, τρελαθώ.
1: Μιλάμε για καταιγίδα τώρα, ρε.
0: Λοιπόν, η Ελόης και ο Αλεξάνδρη παντρεύτηκαν. Παντρεύονται, τέλος πάντων. Ήθελαν να παντρευτούν. Έτσι, και έψαχναν επαγγελματίες για να κάνουν τελετουργικά να μην βρέξει το γάμο. Mm. Δεν έχω, λέει, κάτι να χάσω. Εντοπίζει μια μάγισσα με το όνομα Έλενα, η οποία είχε εξαιρετικές κριτικές και είχε τον τίτλο «Η ευλογία της ηλιοφάνειας». 6,04 δολάρια. Πώς λειτουργεί το τσόρκιν.
1: Νόμιζα ότι είχε 6,4 στο Google και λέω χαμηλό.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με την περιγραφή που στάλθηκε στην Ήφη, της ήρθε email από τη μάγισσα και της λέει ότι θα καθαρίσω την ενέργεια, θα εστιάσω στα φυσικά στοιχεία, στον ήλιο, τον ουρανό, τον άνεμο, με τη χρήση ειδικών υλικών, όπως κάποια συγκεκριμένα κεριά που έχω.
1: Σωστό.
0: Και βότανα. Και θα τα ανάψω, θα τα κάνω εγώ αυτή τη διαδικασία που θέλω. Έτσι, μετά θα κάνω διαλογισμό, οραματισμό και θα προσκαλέσω το φως του ήλιου.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ήρθε.
0: Η Έλενα της είπε, θα προλάβει να δράσει η ενέργεια.
1: Ναι.
0: Λίγες μέρες πριν.
1: Μήπως τα 6 δολάρια να τα κάνουμε 12.
0: Λοιπόν. Κι όμως, παιδιά, η βροχή σταμάτησε.
1: Τι λες, παιδί μου. Με μόνο 6 δολάρια.
0: Έβρεχε. Πανικός από βροχή όλες τις μέρες και ξαφνικά καθαρίζει ο ουρανός πάνω από το λιμάνι του Σίδνεϊ. 2 ώρες πριν βγει το ζευγάρι από το σπίτι για να πάει, οι μετεωρολόγοι έδιναν 5% πιθανότητα βροχής για εκείνη την ημέρα. Ο καιρός έμεινε ζεστός και φωτεινός και έγινε η τελετή. Και λέει η Ελόης, λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ, λέει, το έκανα αυτό και αυτό, εμένα, λέει, μου λειτουργήσε.
1: Ναι.
0: Το πιο μυστήριο κομμάτι της ιστορίας είναι ότι λίγο μετά το γάμο η μάγισσα διέγραψε τους λογαριασμούς της, εξαφανίστηκε από το διαδίκτυο.
1: Α.
0: Είναι σαν να ολοκλήρωσε τη δουλειά της, λέει, και να χάθηκε μαζί με το ηλιοβασίλεμα,
1: τι
0: είπε η Νύφη.
1: Τι.
0: Τι άλλο θα δούμε.
1: Ωραία ρε πράγματα.
0: Αλλά στον Χάρη δεν έπιασε.
1: Στο Χάρη, όχι. δεν ήταν εδώ. Ναι. Τώρα, αν σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Πάρε τη μάγισσα με 6 δολάρια. Και νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση, ενέργεια για 12 μήνες και όφελος. Εδώ έχει 50 ευρώ, δεν έχει 6 δολάρια. Κάνε τώρα, κάλεσε τώρα στο 18133 ή στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Κάνει ζέστη. Η ζέστη τη φέρνει υδρότα. Ο υδρότας τη φέρνει μυρωδιές. Λοιπόν, τα Hygienic Sour Gel και Sour Cream της Pharmacept με το πανταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό και αίσθηση βρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο. Αν αφορά τα αποσμητικό σε όλο το σώμα. Έχει ήπιους καθαριστικούς παράγοντες, ενυδατικά συστατικά και είναι θερματολογικά ελεγμένα σε ευαίσθητες επιδερμίδες. Και τα δύο αφρόλουτα διαθέτουν refill συσκευασίες, μειώνουν έτσι και 70% τη χρήση πλαστικού. Είναι η σειρά Hygienic από την Pharmacept για καθημερινή αίσθηση καθαριότητας και φροντίδας. Λοιπόν, αυτά με τις νύφες, τις μάγισσες και τα δικά μας. Πάμε να ακούσουμε αυτό που ήθελε στην αρχή, το λίγο-λίγο του Φέρι.
1: Ναι, βάλε
0: αυτό, ναι. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ έχουμε δώρα. Έχουμε πολλά δώρα. δώρα και έχουμε και πολύ ωραίο giveaway από Κατρίνα Τσάντελη, ωραίο βιβλίο από εκδόσεις Διόπτρα. Όλα αυτά σε λίγα λεπτά στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
0: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
2: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
1: Και τώρα ακμή.
2: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
13: Αστάω, ναι, αστάω.
12: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
15: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
16: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
17: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
15: άλλαξέ το.
17: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
18: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
19: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
0: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
20: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
13: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
21: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: Σφαίρα 989.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
6: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
5: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
6: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
5: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
6: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
5: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
6: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
7: Ακούω σφαίρα!
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
10: Στο Πι και Φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
9: Πι και Φι. Τακούνι και κλειδί.
10: Πι και Φι. Βελόνα και κλωστή.
9: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6.
10: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
9: Πι και Φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια. PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2, η ώρα είναι 6 και 10 σχεδόν και ακούσαμε τον Peter Iacovidi. Εδώ παρέα μέχρι τις 8 το βράδυ, απόγευμα Δευτέρας, 15 του Ιούνιου. Πολλά φιλιά σε όλους όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε. Σήμερα γιορτάζει ο Αυγουστίνος. Χρόνια πολλά και στην Αυγουστίνα, στον Αύγουστο, στην Αυγούστο, στον Ιερώνυμο και στην Ιερωνύμη.
1: Δεν χάζω που γιορτάζουν σήμερα αυτοί.
0: Ενώ
1: δεν θα ήταν ωραίο να γιορτάζουν τον Αύγουστο. Για ποιο χρόνο γιορτάζουν?
0: Του Αγίου Αυγουστίνου σήμερα. Ναι. Τι να σου πω τώρα κι εγώ, δεν ξέρω. Είναι σαν τον Ιούλιο ένα πράγμα. 15 Ιουνίου. Λοιπόν, χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου, χρόνια πολλά και σε εσένα που κάτι άλλο γιορτάζει σήμερα. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 15 του μηνός, και θα σας πω, τους διαβάσω στα εφημερίδα, τους καινούργιους κανόνες των θερινών μας διακοπών. Οι νέες συνήθειες για το καλοκαίρι του 26. Συνήθως, όταν λέει κλείναμε διακοπές, λέγαμε ρε παιδί μου, θα ξεκινήσουμε να βρούμε πού θέλουμε να πάμε. Και μετά θα κλείσουμε αεροπορικά εισιτήρια. Ναι. Τώρα όχι. Τώρα επιλέγουν προορισμό, ξενοδοχείο και μετά αναζητάνε αεροπορικά εισιτήρια.
1: Πάντα έτσι γίνεται.
0: Συνήθως κλείνεις το πώς θα πας και πώς θα έρθεις, ρε εσύ.
1: Ρε, πρώτα τη διαμονή.
0: Άμα δεν δω πώς θα πάω και πώς θα έρθω, πώς θα κλείσω διαμονή.
1: Τη διαμονή κλείνεις πρώτα, ρε.
0: Βρε, αγάπη μου. Ωραία, κλείνω εγώ διαμονή τώρα να πάω στην Πάρο.
1: Ναι.
0: Και άμα δεν μπορώ να βρω μια θέση να πάω και να έρθω.
1: Δεν υπάρχει,
0: θα μείνω εκεί για πάντα.
1: Εσύ.
0: Δεν σου λέω.
1: Που είσαι διάολου κάλτσα.
0: Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω. Συνήθως συνέβαινε το αντίθετο. Πρώτα κλείνανε το πηγενέλα
1: του. Ναι, πρώτα κλείνανε το πηγενέλα, ναι, αλλά τώρα πια είναι δύσκολο να βρεις να μείνεις. Πρώτα ψάχνεις αυτό.
0: Μου κάνει εντύπωση, δηλαδή είναι σίγουρο ότι θα βρεις να κάτσεις. Μάλλον θα βρεις θέση, αεροπλάνο, φίλε, πλοίο. Άντε πλοίο, αεροπλάνο.
1: Θα βρεις τα πάντα. Θα βρεις. Δεν θα βρεις αεροπλάνο, δεν θα βρεις πλοίο. Κάτι θα βρεις να πας.
0: Ναι. Συνήθως οι ταξιδιώτες προγραμμάτισαν τις διακοπές τους αρκετούς μήνες νωρίτερα. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει κόσμος που θέλει να πάει διακοπές, που έχει σκοπό να κάνει διακοπές, εν πάση περιπτώσει, και που δεν έχει κλείσει ακόμη. Λέει, θα δούμε, θα μπει ο Ιούλιος και βλέπουμε πού θα πάμε και θα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, για τους ανθρώπους που θα πάνε, λέω έτσι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που λένε δεν θα πάω φέτος. Που συνήθως. Έλεγε με Φλεβάρι, Μάρτι, να είμαι ήσυχος.
1: Ναι.
0: Να έχω κλείσει. Ναι. Να βρω και πιο οικονομικά. Γιατί εντάξει. Λοιπόν, το αριθμό είναι 7 ημέρες πριν από την αναχώρηση συνήθως κλείνουν.
1: Τι?
0: Ναι, διαμονές τα πάντα.
1: Τι λες, μωρέ, πού?
0: Έτσι
1: μωρέ,
0: λέει εδώ.
1: Βλακίες, λέει, μωρέ, Ελίνα. Τι λες, μωρέ, Ελίνα. Εγώ κλείσει τις διακοπές μου τώρα.
0: Η κυρία Casey Callaway, ναι, από την Cruise Planners,
1: πού,
0: αυτό λέει.
1: Πού, τι κλείνει αυτή, πού, σε ποιες περιοχές?
0: Ότι από φέτος οι άνθρωποι κλείνουν για τελευταία στιγμή τις διακοπές τους. Αν δεν βρω εκεί, θα πάω αλλού.
1: Αν δεν πάω
0: εκεί, θα πάω πιο εκεί.
1: Εντάξει, αυτό ναι, ρε, Ελίνα. Εγώ μιλάω για συγκεκριμένα πράγματα. Εσύ που λες, ας πούμε, ότι εμένα μου αρέσει Κύμολος. Θέλω να πηγαίνω. Εμένα μου αρέσει τα Κουφονίσια. Θέλω να πάω Κουφονίσια.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φέτος έχουν αυξημένο ενδιαφέρον για την Καραϊβική.
1: Α, εντάξει, τώρα μιλάς τώρα για Καραϊβικές και τέτοια.
0: Γενικά μιλάω στον κόσμο.
1: Ναι. Εμένα εγώ γελάω. Με παίρνουν, μου στέλνουν κάποιοι που έχουν ακούσει και εδώ και στη Σάχα τους ότι πάω Κουφονίσια, και μου στέλνει άλλο τώρα πριν μια εβδομάδα. Νικόλα, κανένα τηλέφωνο για ξενοδοχείο στα Κουφονίσια έχει τώρα, ρε, 15 Ιουλίου. Του λέω, αδελφέ, τα λέμε του χρόνου.
0: Αυτό όμως τώρα, μην μπορείς να βρεις τίποτα, ρε εσύ. Δηλαδή τα αρχές Ιουνίου είναι. Θέλω να πάω Κουφονίσια 25 Αυγούστου. Γιατί να μην μπορώ να βρω?
1: 25, ναι, αυτό.
0: Δεν βρίσκεις, παιδί μου.
1: Α, δεν ξέρω τώρα. Μη σου λέω χρυσό.
0: Δεν βρίσκεις, είναι όλα κλεισμένα. Εντάξει, μιλάμε τώρα για Κουφονίσια που δεν είναι κατά καταλήμματα πάρα πολλά. Έτσι.
1: Το πιο. Α, δηλαδή μετά το παίζεις σε διπλό ταμπλό και κάνεις άμα σ' αρέσουν τόσο πολύ που θα σ' αρέσουν. Δηλαδή, εμένα πέρυσι έτυχε και ήρθαν κάτι φίλοι των φίλων μου που μένανε να άξω και ήρθανε βράδυ. Για να πιούν ποτό και άκεου, και μου λέει ο ένας, μου λέει, φίλε, δεν φεύγω αύριο. Θα ψάξω να βρω να μείνω εδώ. Του λέω, αδελφέ, άλλο τα Κουφονίσια, άλλο είναι Νάξος. Αλλά μπορεί να το κάνεις έτσι. Να πας Νάξο, που έχει πάρα πολλά καταλήμματα, πολύ μεγάλο νησί, και να πηγαίνω έρχεσαι.
0: Ναι, εντάξει, είναι και αυτό. Γιατί στα Κουφονίσια ο Τζιαλίδη δεν έχει πάρα πολλά.
1: Δεν έχει πολλά καταλήμματα. Ναι. Και έχουν κόψει τώρα. Δηλαδή, εμένα ο άντρας της μιας φίλης μου, της Δήμητρας, που είναι από την ΙΤΕ, έχουμε μεγαλώσει μαζί και τέτοια. Έχουν το Αρόδου εκεί, ρε παιδί μου, το κοσματοπωλείο που σου έχω πει. Ο άντρας της είναι ο πρόεδρος των καταστηματαρχών και τα λοιπά. Και τον βλέπω.
0: Αν πάτε Κουφονίσια, πάτε να ψωνίσετε, πολύ ωραία.
1: Είναι του εμπορικού σύλλογου
0: πρόεδρος.
1: Ναι. Και τον βλέπω συνέχεια, γιατί τον παρακολουθώ και τότε. Είχε βγει, μίλησε ο Κωστής και βγήκε και είπε τότε που λέγανε θα βγάλουν εξαπλώστρες και αντιστάθηκαν από τα Κουφονίσια και τους λένε δεν θέλουμε εξαπλώστρες στο νησί, μην το αλλάζετε το νησί. Το νησί έχει μια ιδιαίτερη μορφολογία και ένα ιδιαίτερο στυλ.
0: Καλά, έχει αλλάξει πολύ, έτσι.
1: Έχει αλλάξει. Αλλά τώρα λένε ότι πάνε να πάρουν να χτίσουν μονάδες και τέτοια. Ρε. Ναι, θα τα διαλύσουν τα Κουφονίσια.
0: Λοιπόν, ας μείνουμε στην Αθήνα και ας φτάσουμε μέχρι την Νέα Σμύρνη. Διότι το Basil Bar by Besto Barilla έχει βγει στους δρόμους, έχει πάει σε πάρα πολύ ωραία κεντρικά σημεία της πόλης και έχει μετατρέψει τα σημεία αυτά σε απόλυτο, στο απόλυτο τελικό στέκι. Και τώρα, 19-20 Ιουνίου, κατηφορίζει στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Μας προσκαλεί η Μπαρίλα να την ακολουθήσουμε σε όλους τους προορισμούς αυτούς. Για δωρεάν λαχταριστά πέστο μπάιτς με την απίστευτα κρεμόδι πέστο αλλά τζενοβέζε.
1: Λοιπόν, παγκόσμιο κύπελο έχει ξεκινήσει. Είσαι στην Novibet. Οι δικό σα προβλέψει, οι δικά σα στοιχήματα για τον παγκόσμιο. Γίνεται χαμό. Πάρα πολλέ ισοπαλίε. Και στα τελευταία λεπτά, μία ο ένα, μία άλλο. Και θε η Ιαπωνία με την Ολλανδία. Στο τέλο ισοφάρισε σε 2-2. Μην τα χάνει. Μπε τώρα στην Novibet. Κάνε το παιχνίδι σου. Περισσότερε πληροφορίε στο novibet.gr/στοίχημα.
0: Πολλά φιλιά στη φίλη μου τη Βάσο την Πετράκου που λέει βρίσκει ωραίο το δωμάτιο στο Πάπικο 25 Ιούνιου. Όλοι κουφονίσια και κουφονίσια μας έχετε ζαλίσει.
1: Η Βάσο έχει και μια έτσι έμφυτη σκέψου
0: Πάπικο Ιούν. Τι λες καλέ.
1: Ναι, μα την είδα μόλις στο μετρό μου.
0: Τι λες καλέ που έχει έμφυτη. Πιο χαρούμενος άνθρωπος είναι η Βάσο.
1: Δεν ήταν για να βγει στην επιφάνεια, μόνο για μετρό είναι η Βάσο.
0: Χριστέ μου, εγώ πρώτα κλείνω τη διαμονή, λέει η Βάσο. Μάλιστα, ωραία.
1: Εντάξει, Βάσο. Τράβα στο Πάπικο.
0: Να σας πω κάτι. Έχει πάρα πολλοί κόσμος επιλέγει χειμερινούς προορισμούς. Στο δικού μας του μυαλού χειμερινός προορισμός για το καλοκαίρι.
1: Την άλλη φορά δεν το έλεγα. Τα κάτω παιδινά, τα άνω παιδινά που είχαμε μείνει και δύο σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, που είχα πιάσει κουβέντα εκεί με τους κατοίκους. Μου λένε τον Αύγουστο είμαστε πλήρεις.
0: Σκέψου τον Αύγουστο που εδώ βράζουν οι δρόμοι.
1: Ναι.
0: Τι ωραία δροσιά έχει εκεί.
1: Και αλευρόπιτες.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Η Αναστασία με το Σπάστετα στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας, γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους όπου και να είστε. Πολλά φιλιά και στα παιδιά που μας στέλνουν μηνύματα στο Viber. Γεια σου Νίκο, καλή εβδομάδα. Σε ποιο μέρος λέτε που πήγατε? Λέει ο Νίκος, ρωτάει, τι εννοεί σε ποιο μέρος λέμε?
1: Τι εννοεί?
0: Συζητούσαμε για τις καλοκαιρινές διακοπές, πώς κλείνει ο κόσμος, αν έχετε κλείσει τις διακοπές εσείς, αν το κάνετε τελευταία στιγμή, πού θα βρείτε και τέτοια. Πού θα βρούμε όλοι μαζί αυτό. Ο Κωνσταντίνος είναι εδώ, ο Άγγελος, η Καλλιόπη, γεια σου Καλλιόπη, ο κύριος Unknown. Όλα τα χατήρια τις κάνετε. Το άλλο τραγούδι έπρεπε να μπει. Για μένα το λέει αυτό. Μου κάνουν εμένα τα χατήρια. Και το πάει η αγάπη μου, ο Νικόλας το διάλεξε και του φέρει ο Νικόλας. Δεν έχω διαλέξει τραγούδι σήμερα.
1: Πραγματικά θα σε λυπηθούμε.
0: Γιάννη, μίλα.
1: Θα σε λυπηθούμε, αγάπη.
0: Σήμερα. Τίποτα. Δεν μου έχει γίνει κανένα χατήρι.
1: Πραγματικά,
0: ίσα ίσα. Ο Θεοδωρής από τη Βόνιτσα, ο Κωνσταντίνος φέτος θα πάω σκουφονίσια. Ελίνα, Κωνσταντίνε μου, το σκέφτομαι. Άμα βρω κανένα παγκάκι να καθίσω.
1: Α, έχει άλλα νησιά τώρα.
0: Πέρσι σε πετύχαμε. Αλήθεια.
1: Έχει άλλα νησιά να κουμαντάρει τώρα, Ελίνα. Δεν πάτε τρέξει τα κουφονίσια.
0: Σε παρακαλώ.
1: Έχει άλλες υποχρεώσεις τώρα.
0: Λοιπόν, Σάιος, το εντυπωσιακό lamination effect που μέχρι σήμερα βρίσκαμε μόνο.

0: Τα κομμωτήρια και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες Beauty Experts έρχεται πλέον στο σπίτι με το νέο Sias Intense Glaze. Είναι η νέα σειρά περιποίησης, χαρίζει εκτυπωτική λάμψη, προστασία από φθορές και αποτελεσματικό έλεγχο του φριζαρίσματος. Με την ενισχυμένη φόρμουλα περιποίησης με Silicium Shine Complex, το νέο Sias Intense Glaze προσφέρει glossy αποτέλεσμα.
1: 989. Σφαίρα.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
2: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
6: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
6: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
13: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
12: Φαίνεται.
13: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
12: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
13: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
12: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
13: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
12: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
14: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
14: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
5: Πες μου, τι είναι η αγάπη.
6: Σφαίρα 98,9, πρώτη μετάδοση.

0: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά.
1: Δυνατά.
0: Στοιχείο.
2: Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
4: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
3: Κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
4: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
3: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
5: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σφαίρα 102,2.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
11: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
12: Λάμπη!
11: Στις 18 Ιουνίου.
13: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
14: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
11: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
13: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
15: Εγώ πάντα ακούω.
13: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
11: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
16: Χαρά στο πόντσο.
11: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
17: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
19: Πολτρώνα Σοφά. Solo divani di qualità.
20: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
21: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
22: Κυρία Αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
23: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
1: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το.
1: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: Μητέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
24: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: νύχτα. Μιχάλης Χατζηγιάννης στον Σφαίρα 102.2 και Φωτιά στη νύχτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ και θεωρώ ότι είναι από τα έτσι σημαντικά που κάνει το TikTok, γιατί μπορεί να κάνει και κάποια άσχημα, αλλά κάνει και κάποια καλά, που επαναφέρει παλιά τραγούδια. Έχουν τώρα πολλά
1: πώς
0: TikTok που βλέπω.
1: Το
0: θυμίζει η Λιόλιο ουσιαστικά που το έκανε επανεκτέλεση. Αλλά το τραγούδι του Χατζηγιάννη το μοιάζουμε, που είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια παλιό του Χατζηγιάννη. Το λέω σε πάρα πολλά βιντεάκια αυτές τις μέρες και λέω πώς είναι... επανέρχονται τραγούδια το παρελθόν.
1: Είναι ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Να παίξουμε πίσω το τραγούδι, διότι έχουμε δύο δώρα και θα ξεκινήσουμε από το Water Fun Water Park με οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, κατευθείαν στο Water Park για νεροτσουλήθρα, για χαλάρωση, στην ομπρέλα, στην αναπαυτική ξαπλώστρα, με κοκτέιλ, με φαγητό, με καφέ, με ό,τι θέλετε. 4 άτομα θα ταξιδέψετε στο. Όχι πολύ μακριά, εδώ. Θα μπείτε σε διακοπές, αλλά στην Αθήνα. Στο Water Fun Water Park. 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε να παίξουμε πίσω το τραγούδι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνουμε?
1: Καλά, το όνομά σου?
2: Ο Βασίλης είμαι εγώ.
1: Βασίλη, από πού τηλεφωνείς?
2: Από άλλη ανάγκη, εδώ ένα τσιγάρο δρόμο.
0: Και Βασίλη, γιατί μιλάς έτσι χαμηλά, κοιμάται κάποιος?
2: Ξεκουράζεται. Όχι δα, όχι δα.
0: Όχι δα.
2: Μπορώ να υψώσω.
0: Όχι, εντάξει, ό,τι θες. Αν θες να υψώσεις, ύψωσε. Τι να σου πω.
1: Πάμε, Μπίλι.
0: Ένα, δύο, τρία και. Το βρήκα. Το βρήκα, παιδιά.
2: Και τραγούδι είναι.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν το βρήκα.
0: Άλλη μία. Καλά, νομίζω ότι το βρήκα.
1: Νομίζω και εγώ νομίζω ότι το νομίζω.
0: Για πες, Βασίλη.
2: Όχι Μαριάντα Πιερίδη, ε. Όχι, καμία σχέση.
0: Είναι Φουρέιρα Μάστορας. Για πες. Α, ήσουν πάρα πολύ κοντά.
2: Η Πιερίδη δεν ήτανε, αλλά ήτανε το τραγούδι. Έπρεπε να,
0: ναι,
2: πω.
0: Ήταν, έπρεπε να πεις να λέγεις σ' αγαπώ. Έμπαινες μέσα.
1: Μπράβο.
0: Γεια σου, Βασίλη, φιλάκια. 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε να παίξουμε, βρες το τραγούδι, παρακαλώ.
1: Πολύ δύσκολο αυτό ήταν. Καλησπέρα.
0: Όχι τόσο τελικά. Ίδια είναι με τη Φουρέιρα και του Μάστορα.
1: Καλησπέρα.
3: Πέρα.
1: Το όνομά σου?
3: Γιάννα.
1: Γιάννα μου, από πού?
3: Είμαστε κέντρο Αθήνα.
1: Μάλιστα, πάμε να παίξουμε, καλή επιτυχία.
0: 1, 2, 3 και. Το βρήκα.
3: Μπορώ άλλη μία?
1: Εννοείται.
3: Οικονομόπουλος, όχι.
0: Κι εγώ οικονομόπουλος θα έλεγα, δεν είναι αυτό? Για πες το. Ίδια τα τραγούδια ξεκινήσαμε.
1: Γεια σου Γιάννα.
0: Γεια σου Γιάννα, φιλάκια. 2-11-700-79-31. Έλεγα θα ήταν λίγα λόγια του Οικονομόπουλου.
1: Καλησπέρα. Παρακαλώ. Γεια σας, καλησπέρα, το όνομά σας?
4: Καλησπέρα, Προκόπη.
1: Έλα Προκόπη μου, από πού είσαι?
4: Αλάνδρη.
1: Τέλεια, τι λέει
0: τι
1: Προκόπη
0: κάνεις?
1: Μου
4: καλά, καλά.
0: Πού πας τώρα?
4: Πάω στο ΆΚΑ.
0: Στο ΆΚΑ τι έχει?
1: Γυμναστήριο.
4: Κολυμβητήριο.
1: Κολυμβητήριο, κολυμβητήριο. Εντάξει Προκόπη.
0: Προπόνηση έχεις, πας να δεις?
1: Όχι, πάνε το γεμίσει την πισίνα.
0: Έλεγα, μήπως πάει να δει κάποιον αγώνα, ρε παιδί μου.
1: Τι να πάει να κάνει, έχει προπόνηση ο άνθρωπος. Στο ΆΚΑ έχει αθλητικό.
0: Το κατάλαβες αμέσως.
1: Μα του το είπα. Πας για γυμναστήριο, μου λέει, όχι κολυμβητήριο. Τι να πάει να κάνει, να γεμίσει την πισίνα.
0: Όχι, μα μπορεί να έχει κάποιον αγώνα, πάει να δει.
1: Τι να πάει να δει τέλος Ιουνίου. Ποιος πάει με ντάλα ήλιο να βουτήξει.
0: 1, 2, 3 και.
4: Είναι του Βρετού που λέει εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή.
1: Όχι.
0: Αλλού, αλλού,
1: εντελώς.
0: Γεια σου Προκόπη, καλό κολύμπι. Πού να ξέρω εγώ θα πήγαινε να κάνει ο άνθρωπος εκεί.
1: Καλά ρε Λίνα, μην πετάγεις τότε.
0: Και στις 7 η ώρα να πας για κολύμπι.
1: Πότε θα πας για κολύμπι?
0: Το πρωί.
1: Έχει χρόνο ο άνθρωπος, θα τον κρίνουμε γιατί πάει για κολύμπι.
0: Παρακαλώ.
1: Εσύ όταν πας το βράδυ για ποτάκια.
5: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Και πότε να πάω το πρωί?
1: Πήγαινε το πρωί.
0: Πώς σε λένε?
5: Ευαγγελία.
1: Από πού?
5: Εξάρχεια.
1: Τέλεια, πάμε. Χθες ήμουν στα Εξάρχεια.
0: Τι έκανες?
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Μα.
1: Μου. Καλησπέρα, πάμε.
0: Αχ, περίμενε τώρα.
1: Παλιό.
6: Συγκοινωνούν τα δοχεία.
5: Συγκοινωνούν τα δοχεία. Ένα χρόνο
0: το περισσότερο. Ω, πόσο καιρό έχω να τα ακούσω αυτό το τραγούδι.
1: Γεια σου φίλη.
0: Και φοβερό βίντεο κλίπ αυτό το τραγούδι. Για δυνάμωσε.
1: Καλησπέρα.
0: Και γίνεται μίσος.
1: Το όνομά σου?
7: Κωνσταντίνα.
1: Κωνσταντίνα, από πού?
7: Από κέντρο.
1: Κέντρο, πάμε
0: δηλαδή
1: να.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνει κάτι που σου λένε την περιοχή.
1: Καταλαβαίνω.
0: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο εντελώς.
1: Μου έχει πει ο Καλούδης να κρατάω στατιστικά, να δω που μας ακούνε.
0: Ένα, δύο, τρία και. Χαμήλωσε ραδιόφωνο.
1: Το ραδιόφωνο σου χαμήλωσε.
7: Μέλισσες.
1: Ναι.
7: Μέλισσες.
1: Έχει πολλές τον Αύγουστο.
0: Ποιο τραγούδι
7: είναι.
1: Ναι. Ναι.
8: Ό,τι δεν έχεις είναι αυτό που δεν χρειάζεσαι.
1: Ονειράμα.
7: Α, μάλιστα.
1: Γεια σας.
0: Γεια
1: σας.
7: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας. Θα μου λείψουν. Καλησπέρα.
9: Γεια σας.
1: Το όνομά σας.
9: Διαλεγμένη.
1: Διαλεγμένη.
0: Ω, τι ωραίο όνομα.
9: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πότε γιορτάζεις.
1: Αυτή διαλέγει.
9: Γιορτάζω του Ευαγγελισμού.
1: Αυτή διαλέγει. Τη λένε διαλεγμένη. Πότε θες να γιορτάσεις. Και σου λέει φέτος θέλω να γιορτάσω.
0: Του Ευαγγελισμού.
9: Ναι.
0: Αλήθεια. Και εγώ του Ευαγγελισμού ναι, ναι. γιορτάζω. Με λένε Ευαγγελία.
1: Ναι,
0: τι
1: αλλά
0: ωραία.
1: Σένα δεν σε διαλέξανε.
0: Όχι. Δεν μου λες. Πρώτη φορά το ακούω αυτό το όνομα.
1: Και εγώ.
0: Η διαλεγμένη.
1: Δεν ήξερα κατάλαβα. Ότι υπάρχει καν όνομα διαλεγμένη.
9: Κι όμως υπάρχει.
1: Και το έχεις κρατήσει διαλεγμένη.
9: Ναι.
1: Πολύ
0: πώς θα το πει Κατερίνα.
1: Ξέρω εγώ. Βλέπεις ότι περισσότεροι σου λέει ο άλλος λέγεται Άκης και είναι από το Δημήτρης. Και λέει από το Δημητράκη.
0: Δημητράκης, το διαλεγμένη Έννη.
1: Μπορεί να τη λέγανε Έννη, ξέρω εγώ. Διάλε. Α το διάλε, α πούμε. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν,
1: πάμε διαλεγμένη.
0: Ένα, δύο, τρία και.
9: Άλλη μία να το δούμε.
0: Βεβαίως. Τι έβαλες, ρε Γιάννη.
1: Καλά, εσύ. Παίρνει η κυρία διαλεγμένη και αντί να βάλεις ένα εύκολο τραγούδι
0: διαλέγεις
1: να κερδίσεις. Διαλέγεις
0: το δύσκολο.
1: Διαλέγεις το δύσκολο κι εσύ. Καλά σου λέει.
0: Για πες μας διαλεγμένη μου.
9: Δεν με βοήθησε σε κάτι.
1: Νίκο μου, χίλια συγγνώμη. Συγγνώμη στον Νίκο το Βέρτη που δεν το κατάλαβα.
0: Ο Ράπτζε το βρήκε πάντως. Γεια σου διαλεγμένη, φιλάκια.
9: Γεια.
0: Τι ευγενικό κορίτσι την έκανες, τι να πω την έκανες.
1: Διαλεγμένη, είμαι στην καρδιά μου.
0: Θα μας διώξεις ο κρατές.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
10: Γεια σας.
1: Έχω πολλές απαντήσεις. Ναι, γεια σου.
10: Γεια σας.
0: Πώς σε λένε.
10: Κέλλη.
1: Κέλλη, ωραία.
0: Από πού βγαίνει.
1: Από το Βαγγέλη.
10: Λοιπόν... Από το Καλλιόπι βγαίνει. Κλασικό αστείο αυτό.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Είμαστε κλασικοί. Άμα δεν γουστάρεις, βάλε ρυθμό.
0: Ναι,
1: πάμε να παίξουμε.
0: Είναι κλασικός. Κλασικός, ναι.
1: Ναι είμαι...
0: Καλά σου λέει.
1: Είμαι πάτος.
0: Γελάσαμε.
1: Μη γελάσετε.
0: Γελάσαμε.
1: Θα σταματήσετε να γελάσετε.
0: Ένα, δύο, τρία και. Πες το.
10: Μα πάμε από...
1: Μπράβο, μείνε στη γραμμή.
10: Τέλεια.
1: Τέλεια. Μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία της φίλης που κέρδισε νέα άφηξη στην Τραπετσόνα, 107ο κατάστημα Pizza Fan. Πόσα καταστήματα έχει Pizza Fan, 30 χρόνια εμπειρίας, γεύση που αγαπάμε τώρα στη Τραπετσόνα. Και παίζουμε τώρα για μια πίτσα 10 τεμαχίων, μπιάνκα ζύμη αλφόρνο, λεπτή κρίσπη ζύμη επιλέγοντας από 9 συνταγές. Ένα μπέργκερ από 13 μπέργκερ θα διαλέξετε και μια μακαρονάδα επιλογή από 23 συνταγές ανανικητή. Οπότε πάμε να παίξουμε, μόλις κλείσει το τηλέφωνο η Ελίνα με την φίλη την διαλεγμένη.
0: Την Κέλλη, καλή. Την Κέλλη, ναι. Έχει μπερδέψει τα μπούτια του εδώ πέρα.
1: Καλησπέρα.
11: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, το όνομά σου.
11: Σωτηρία.
1: Σωτηρία μου, πάμε να παίξουμε.
11: Ναι.
0: Το Κέλλη γράφεται με ύψιλο, ναι.
1: Έλα, πες το Σωτηρία, εύκολο.
11: Δεν άκουσα τίποτα.
1: Ωραία, πάμε ξανά. Πάμε Σωτηρία, πες το.
11: Παιδιά, δεν τα ακούω, αλήθεια, να ανοίξω λίγο το ράδιο.
0: Άνοιξε. Έπαιξε δύο φορές.
1: Άνοιξέ το.
11: Διαβάζω.
0: Όχι, δεν γίνεται τώρα. Από το τηλέφωνο το ακούς.
1: Ναι.
11: Δεν το άκουσα, ρε παιδιά, δεν άκουσα. Όχι, δεν το έχω.
1: Γεια σου, κυρία.
11: Γεια.
1: Μ' αρέσουν αυτοί οι ακροατές σαν τη Σωτηρία. Καλησπέρα.
0: Γιατί?
1: Γιατί η Σωτηρία ήταν σύντομη. Ναι, ήρθα να παίξω αυτό. Γεια σας. Καλησπέρα, το όνομά σου.
12: Ακούτε.
1: Ναι, σας ακούμε Θέμης, το όνομά σου.
12: Θέμης.
1: Ναι, Θέμης. Θέμη, πάμε να παίξουμε.
0: Από το Θεμιστοκλής, ε.
1: Όχι, από τον Μπάμπης. Πάμε, Θέμη. Έλα, Θέμη. Πες το, Θέμη.
12: Τώρα είναι Βέρτης αυτό, αλλά ποιο είναι.
1: Ας το, Θέμη, ας το αγόρι.
12: Αποκλείεται.
1: Καλά, εντάξει.
0: Γεια σου, Θεέ. Α, το κλείσε.
1: Καλά σου
0: ούτε
1: έκανε.
0: Γεια δε σου.
1: Κοροϊδεύει το
0: Θέμη. Εμένα θα μου έλεγε.
1: Γέλαγε μαζί του. Το
0: εγώ
1: παιδί.
0: Γέλασα με το Θέμη.
1: Είναι ένα Θέμη ωραίο.
0: Εσύ, του κλείνει απότομα.
1: Εγώ μόνο του κλείνω.
0: Παρακαλώ.
1: Γεια σα.
11: Καλησπέρα.
0: Πώ σε λένε,
11: Αλεξάνδρα.
0: Αλεξάνδρα μου, τι νέα.
13: Όλα καλά.
0: Τι έκανε σήμερα, Άκου.
1: Άμα είναι να...
13: πήγα στη δουλειά και γύρισα στο καινούριο μου σπίτι που μετακόμισα το Σάββατο.
0: Καλορίζικο. Πού?
13: Ευχαριστώ. Στη Ραφίνα.
1: Α, τέλεια, εκτός Ελλάδας.
13: Έφυγα από Αθήνα και ήρθα στη Ραφίνα.
1: Τέλεια. Εμένα είναι ο κουμπάρος μου στην Αρτέμιδα. Όποτε πάω είναι λες και πηγαίνω εκδρομή. Ανοίγει η ψυχή σου.
0: Πόση ώρα, η δουλειά σου είναι κοντά?
13: Είμαι κοντά για Παρασκευή, οπότε.
1: Αττική οδό.
13: Το πρωί, εντάξει, όχι απαραίτητα.
1: Α, okay.
13: Είμαι 25 λεπτά, μισή ώρα.
1: Τέλειο.
0: Μάλιστα. Και στο γυρισμό το ίδιο.
13: Ναι, δεν έχω.
1: Μιλάς εσύ τώρα που έρχεσαι από Χαλκίδα.
0: Ρωτάω ρε παιδί μου, εγώ δεν είμαι το παράδειγμα. Είμαι μία στις χίλιες ας πούμε.
1: Αυτό.
0: Ένα, δύο, τρία και.
13: Παιδιά δεν μου έρχεται.
1: Ούτε εμένα.
13: Το ακούγα χθες αυτό το τραγούδι.
0: Το άκουσε χθες αυτό το τραγούδι.
13: Το ακούγαμε χθες.
1: Κυριαζής.
0: Φιλάκια.
13: Γεια σας.
1: Γεια.
14: Στο ημεροβίλι, ξημερώματα.
0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
15: Ελένη.
1: Ελένη, πάμε να παίξουμε?
15: Πάμε.
1: All right. Έλα,
0: τέλειο,
1: Ελένη.
0: Πες το.
15: Μα δεν γίνεται.
1: Ναι, μα δεν γίνεται, Ελένη. Να μείνε στη γραμμή, Ελένη.
0: Μπράβο, Ελένη μου, μπράβο. Είδες πόσο ωραία. Όχι, δεν υπάρχει έτσι.
1: Πραγματοποιείται 17 με 19 Ιουνίου μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία της Ελένης στο Metropolitan Expo στην Αθήνα, Beyond 2026. Business έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας. Fracture Navigating Opportunity Through Disruption. Η έκθεση απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, καθιστώντας την Beyond, την πιο cross-sector, έτσι, πιο cross-sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Μπορείτε να τσεκάρετε για να πάτε να τους δείτε από κοντά.
0: Τζέλ ή κρέμα. Όποια και είναι η καθημερινή σας ανάγκη στο ντους, η σειρά Hygienic της Pharmacept έχει τη σωστή επιλογή για εσάς. Έχουμε το Sour Gel που προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση καθαριότητας στο Hygienic Sour Gel και φρεσκάδα που αποτελεί εδώ και χρόνια την νούμερο επιλογή των καταναλωτών. Και βεβαίως μετά έχουμε τη Sour Cream, την Hygienic Sour Cream για απαλό καθαρισμό και καθημερινή φροντίδα. Και τα δύο αφρόλουτρα έχουν refill συσκευασίες για να μειώσουν 70% την χρήση πλαστικού. Τη βρίσκεις λοιπόν στα φαρμακεία, την σειρά Hygienic από την Pharmacept. Μισό λεπτό. Ή θα ακούσουμε τα Χριστούγεννα της Τζέσμινας Βανδύ. Έτσι, γιατί μου το ζήτησε ο Νίκος και μ' αρέσει. Νικόλα, θες να ακούσουμε τα Χριστούγεννα της Βανδύ?
16: Δεν συμμετέχω τώρα στην
0: τρέλα. Ή να ακούσουμε Νίκο Βέρτη. Ανέβασε, άνοιξε μου, σε παρακαλώ, Βέρτη.
1: Κάνω τρομερή υπομονή για να ξεφορτωθώ.
0: Κλείσω το μικρόφωνο. Κλείσω, μπράβο. Λοιπόν, και θέλω από το Βέρτη να βάλει το γιατί το μετανιώνει. Είναι λίγο στην καρτέλα αυτή, στην καρτέλα, μπράβο. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφω...
17: 989 Σφαίρα.
18: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
19: Η ώρα είναι 7.
20: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άνδρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
21: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φιστική. Στα πι και φι.
22: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
21: Στα πι και φι. Μη τούλα μη τενή. Αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
22: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
21: Στα πι και φι.
23: Και στο κλειδί αντιγραφή.
21: Στα πι και φι. Καταστήματα Πικ & Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
2: Πικ & Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
3: Κατάστημα Πικ & Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυγοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
23: Ακούω σφαίρα!
24: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-022-212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
25: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
26: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
25: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
26: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
25: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
26: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
25: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.
27: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
28: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
27: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
28: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
27: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
28: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
29: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
30: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
29: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
30: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
29: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
30: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
29: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
30: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
31: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
32: Από τη Φαρμασέπτ. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Φαρμασέπτ. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
33: Σφαίρα 102,2.
34: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχει, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
12: Ποιος?
13: Δεν ξέρω.
14: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
15: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
16: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
33: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
35: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
36: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ.
37: Πίτσα.
36: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2. Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: όλα τα ψέματα όμως τα βρήκες, λέει ο Θοδωρής Φέρης, και είπες στον Σφαίρα 102.2 απόγευμα Δευτέρας 15 του Ιούνιου έφυγε το πρώτο μισό του πρώτου μήνα του καλοκαιριού.
1: Έφυγε και ο Άταμαν.
0: Δεν καταλάβει.
1: Πριν λίγο ανακοινώθηκε η λήξη της συνεργασίας του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ με τον Τούρκο προπονητή. Ολοκληρώνεται η συνεργασία μετά από τόσα χρόνια.
0: Πολλά χρόνια.
1: Νομίζω τρία ήταν, ή δύο-τρία, κάπου εκεί. Οπότε θεωρείται αποτυχημένη σε εισαγωγικά η φετινή χρονιά με τη μην συμμετοχή στο Final Four και τη μην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και λένε ότι ο Παναθηναϊκός κάνει all-in για να επιστρέψει ο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αυτά.
0: Α, που ήταν πριν.
1: Ήταν πιο παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Πιο παλιά.
0: Λοιπόν, η Novibet είναι εδώ και μιας μιλάμε για αθλητισμό. Η νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet, 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Volt και 10 ευρώ Pay Safe Card Voucher μπορεί να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στη Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι και αυτή η προσφορά. Και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Βέβαια, novibet.gr, κάθε το στοίχημα.
1: Λοιπόν, τώρα θέλεις να πληρώνεις για το ρεύμα σου και πρέπει να ξέρεις τι πληρώνεις. Νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνει σταθερή χρέωση για 12 μήνες με όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Καλή στο 18-1133 επισκέψη στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Κάνουν κάποιες ρυθμίσεις και κάποιες παρεμβάσεις για να μαζευτεί το χάος στον Κηφισό.
1: Δηλαδή,
0: τον Ιούνιο, οι υπογραφές για τον τριπλό κόμβο στο Σκαραμαγκά. Τέλος του 2026, η νέα λωρίδα εξόδου από Αττική προς Λαμία.
1: Επιτέλους, ρε παιδιά.
0: Πραγματικά δηλαδή. Επιτέλους. Δύο μικρές λωρίδες.
1: Ήθελα
0: για να
1: πιάσω
0: όλη η Αθήνα.
1: Ήθελα να πιάσω αυτόν που έφτιαξε την Αττική Οδό και να του πω: ρε, ρε.
0: Την Οκτώβρη,
1: ρε αδελφέ. Δηλαδή, πραγματικά, όταν έφτιαξε την Αττική Οδό, τι λες, από εδώ να βγαίνουν για Λαμία και Πειραιά. Εδώ δύο λωρίδες, σιγουρά μέχρι έξω.
0: Δημιουργία αντικηφισού για βαρέα οχήματα, συντονισμό ωραρίων με το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ωραίο.
0: Για να μπορέσουν να λογικά τα φορτικά κάποιες ώρες.
1: Ναι.
0: Και επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς Βουλιαγμένη, Ραφίνα και Λαύριο. Αυτές είναι κάποιες παρεμβάσεις που θα δημιουργήσουν έτσι μια αποσυμφόρηση.
1: Τίμιο.
0: Εντάξει, παιδιά, το κυκλοφοριακό τώρα είναι σε τραγική φάση.
1: Ναι,
0: πραγματικά.
1: Υπάρχει.
0: Δηλαδή, αύριο είναι, όχι αύριο Τετάρτη, θέλω να πάω προς Γλυφάδα κάποια στιγμή και μιλούσα μια φίλη μου και της λέω: τι ώρα να κατέβω τον Κηφισό.
1: Α, στο Τάικβοντο είναι.
0: Όχι, να πάω, εγώ θέλω να πάω αλλού Τετάρτη πρωί για μια δουλειά.
1: Μετά στο Τάικβοντο.
0: Ναι, μετά ναι.
1: Καλά, φυλάκια.
0: Και λέω και μου λέει: κοίτα, πρωί μην έρθεις.
1: Μετά Μάξ θα πάω στο Τάικβοντο. Ναι. Φυλάκια ρουφιχτά. Πρόσεξέ με. Ήμουνα 5 χρόνια και έχω κάνει 5 βραβεία. Άστο.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε και με εκεί πέρα, μόλις πας, μόλις είναι καμιά ώρα πριν τελειώσει, σοκερντέ, σοκερέσα.
0: Μου το έχει πει και ο Τανιμανίδης.
1: Έφυγες, έφυγες. Μην κάνεις το λάθος και περιμένεις να λήξει. Έφυγες.
0: Και να γυρίσω και σε άλλο τίτλο, γιατί σας είπα για τον Κηφισό. Τώρα θα σας πω για τον Αντετοκούνμπο, μιας και λέγαμε τώρα για τον Αταμάν ή τα Αταμάν.
1: Πρωταθλητές NBA, New York Knicks, έτσι, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Η ομάδα...
0: δεν ήσουν μόνη μου.
1: Η ομάδα της Νέας Υόρκης.
0: Ήταν η Taylor Swift στις κερκίδες.
1: Ναι, ναι, χαμός.
0: Και η ραδιοφωνική παραγωγός μετέδιδε τον αγώνα.
1: Πολύ συγκινητικό.
0: Δεν της άρεσε η Taylor Swift και έχουν πέσει να τη φάνε και η κοπέλα κλειστά social της.
1: Ναι, καλά. Α, okay, ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Είπε ότι φύγε από εκεί εσύ. Δεν είσαι φαν, ας πούμε, των New York Knicks.
1: Εντάξει, τώρα μεγάλη ιστορικό τίτλος για τη Νέα Υόρκη, πάρα πολλά χρόνια άτιτλοι. Βγήκαν όλοι στη Νέα Υόρκη, πανηγύρισαν. Τώρα χαμός, χαμός.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat.
1: Πω, θα πάει Miami. Ρε το Γιάννη, θέλει να κάνει ζωάρα τελευταία χρόνια.
0: Γιατί.
1: Miami εκεί,
0: Miami Heat. Να φύγει από τους Milwaukee και να πάει στους Miami Heat.
1: Ξέρεις τώρα τι φεύγει. Φεύγει τώρα, τι να σου πω. Φεύγει τώρα από την Ιταία. Και πάει τώρα, πού να σου πω τώρα, πάει στην Κίμολο.
0: Μάλιστα.
1: Η διαφορά τώρα. Το Milwaukee τώρα μιλάμε για θλίψη. Τραγωδία τώρα. Σαν πόλη. Το έχει πει ο Παπαλουκάς που έχει πάει. Μου λέει: Νίκο μου, δεν είναι κάτι.
0: Α, εννοεί σαν διαμονή.
1: Ναι, στη διαμονή.
0: Όχι πως, οι ομάδες που είναι.
1: Όχι, ρε. Ποιος κοιτάει τις ομάδες τώρα σε την ηλικία. Τώρα κοιτάς που να παίξεις λίγο μπάλιτσα. Και Μαϊάμι τώρα μιλάμε.
0: Τι μπαλίτσα, παιδί μου.
1: Μπαλίτσα, μωρέ.
0: Ότι το κούμπο έχει κάνει σε τρία χρόνια τέσσερα παιδιά.
1: Θα πάει
0: σε τέσσερα χρόνια.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνει.
1: Στο Μαϊάμι τώρα μιλάμε. Πάει, κάνει και το μελό upgrade στη ζωή του τώρα. Μαϊάμι τώρα σκέψει τώρα.
0: Ναι. Πάει να δουλέψει ο άνθρωπος, έτσι, πάει να παίξει.
1: Red Hot Chili Peppers.
0: Ναι, πάει να δουλέψει.
1: Θα δουλέψει, σταματάνε κάποια στιγμή για τον μπάσκετ.
0: Εντάξει.
1: Θα το κλείσει καμιά βιλάρα εκεί να βλέπει τίποτα αυτά.
0: Ότι το Κούμπο αγωνίστηκε σε 36 παιχνίδια, τα λιγότερα της καριέρας του, γιατί υπέστη τραυματισμό στο αριστερό γόνατο το 15 Μαρτίου και τέθηκε εκτός για το υπόλοιπο της χρονιάς. Και το Milwaukee έμεινε εκτός playoffs για πρώτη φορά από τη σεζόν 15-16.
1: Έχει πάει ένας φίλος μου στο Μαϊάμι και μου λέει: Νίκο,
2: Αν πας ποτέ στο Μαϊάμι εκεί, Λος Άντζελες, Μαϊάμι, όχι Λος Άντζελες, συγγνώμη.
0: Μαϊάμι δεν έχει πάει ο Θάνος.
2: Έχει πάει και ο αδερφός μου, ναι. Και μου το έχει πει και ο αδερφός μου, αλλά μου έχει πει και ένας φίλος μου, λέει, δεν καταλαβαίνεις, μου λέει. Αν πας βόλτα στην παραλία και λες, εγώ εδώ τι κάνω. Ναι, ναι. Μιλάμε τώρα, δεν είναι. Σου φεύγει το σαγόνι.
0: Αυτό το έπαθα.
2: Σου φεύγει
0: όταν
2: το σαγόνι.
0: Γέννησα την Ιωάννα, όχι, και το παιδί.
2: Σου φεύγει το σαγόνι και με τις γυναίκες και με τους άντρες. Αυτό που βλέπεις ταινίες, που έχουν κάθε υπαίθρια γυμναστήρια. Μου λέει και είναι κάτι άντρες που κάνουν γυμναστική, οι οποίοι δεν έχουν σβέρκο, είναι χτιστοί. Και παράλληλα περπατάνε γυναίκες που είναι πάνω στα ρόλερ αυτά, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και κάνουν και δεξιά, αριστερά, με τα τζιν, τα σορτσάκια. Μου λέει δεν μπορούσα να εστιάσω, ρε.
0: Αν την μπάλα. Το έπαθα όταν γέννησα το τρίτο μου, την Ιωάννα, όπου θύλαζα και ήμουνα στη βεράντα μου, ρε παιδί, ναι, μου. Και πώς είχα μπει στο Instagram και βλέπω μία. Πώς χαίρεται, ναι, σπάει ο διάολος. Βλέπω μία που θύλαζε στο Μαϊάμι.
2: Ναι.
0: Και έλεγε My view right now.
2: Ναι.
0: Και λέω να τη στείλω τη δικιά μου. Να τη φάσω τη.
2: Είναι διαφορετικά να θυλάζεις Χαλκίδα, διαφορετικά να θυλάζεις Μαϊάμι.

0: Όχι. Ένα τραγούδι 30 χρόνων. 1996, Θάνος Καλλύρης, Διαχειρός Φίβου. Το Αγάπη Καλοκαιρινή που μου το αφιέρωσε ο Γιώργος Κιαχίδης από Θεσσαλονίκη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και τον αγαπώ
1: ωραίος
0: και πάρα
1: ο Καλλύρης.
0: Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος.
1: Τον έχω γνωρίσει, μένουμε και κοντά. Και έχω γνωρίσει και τη σύντροφό του την τωρινή, ρε παιδί μου. Και είχε έρθει και στο μαγαζί πάνω να με τιμήσει να φάει και τέτοια.
0: Πολύ καλός, πάρα πολύ, πολύ καλός. Είχε έρθει και στο βιού, ναι. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, θέλω να σας πω ότι τώρα που έκλεισαν τα σχολεία.
1: Τον Καλλύρη πρέπει να φωνάξει το Unblock.
0: Δημοτικά, ανηπιαγωγία, ναι.
1: Να κάνει συνέντευξη στο Unblock και να σου πει τώρα, του πει τώρα ξεστή. Τι γινόταν εκείνη την εποχή. Ναι. Σας τα πει όλα. Όλα όμως, ρε. Να σου πει τα πάντα για όλους. Βάζε μας λίγο στον κόσμο.
0: Τι έκανε κουτσομπολιό του τότε.
1: Όχι ρε, το χρυσό κόσμο εκείνη τη εποχή. Ο Καλλύρης έχει ζήσει τώρα μια μέρα του, είναι τέσσερις ζωές μας εκείνη την εποχή.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλα δεν υπήρχαν TikTok, Instagram, social media. Έβγαινε τώρα, σκίζαν τα ρούχα τους. Πετάγανε τις σουτιέν τους. Κατάλαβες.
0: Αυτό πράγμα. Το είχα κάνει μόνο στο ρουβά εγώ.
1: Ναι, όχι τα δικά σου.
0: Ναι, το είχα.
1: Μετά ότι τα δικά σου το σουτιέν το πήρε στα αλεξίπτωτα.
0: Τώρα που έκλεισαν τα σχολεία δημοτικά νηπιαγωγεία, σας κάνουμε δώρο για τις καλοκαιρινές διακοπές το νέο βιβλίο της Κατρίνας Τσάνταλη, Το Μικρό Δυνατό Λυκάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι το νέο βιβλίο της, Μικρό Δυνατό Λυκάκι, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα και πραγματικά αξίζει να το διαβάσετε μαζί με τα παιδάκια. Μιλάει για τον μικρό Νίκ, ένα λυκάκι που ζει μέσα σε ένα δάσος και κάποια στιγμή ανακαλύπτει ότι μέσα του υπάρχει ένας δράκος. Και από εκεί ξεκινάει μια ιστορία γεμάτη συναισθήματα, φόβο αλλά και πολύ πολύ αγάπη. Η Κατρίνα Τσάνταλη έχει παραχωρήσει όλα τα δικαιώματα στο Make a Wish Ελλάδος. Να ξέρετε τον πωλήσεων, στηρίζοντας έτσι το σπουδαίο αυτό έργο. Και τώρα λοιπόν στέλνετε πολλά μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφετε λυκάκι και ονοματεπώνυμο.
1: Το καλοκαίρι θέλει άρωμα και γεύση. Basil Bar by Best Barilla. Τα είδαμε τι έγινε στην Κηφισιά. Ο κακός χαμός. Πήγατε, δοκιμάσατε, μας στείλατε. Πες το αλατζενοβέζε. Τι νόστιμα είναι αυτά, ρε Νικόλα, και από εδώ. Αλλά έχει ακόμα. 12-13 Ιουνίου, Γλυφάδα Πλατεία Εσπερίδων. 19-20 Ιουνίου, Κεντρική Πλατεία Νέα Μύρη. Όπου εκεί ολοκληρώνεται αυτή η ωραία ενέργεια. Basil Bar by Best στον Μπαρίλα, ταξίδι γεύση σε όλη την πόλη που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Και μιας και έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για καλοκαιρινές διακοπές και έχουμε ασχοληθεί για το πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, πού θα κλείσουμε, σας λέω για ακόμη μία φορά ότι ένας υπέροχος προορισμός είναι να πάτε στο Sirene Blue Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο βρίσκεται στον Πόρο, στα καταγάλανα νερά, στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Θα βουτήξετε, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία, θα έχετε πολύ ωραία φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία εστιατόρια και έχει και σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Ατενίστε το απέραντο γαλάζιο στον Πόρο με ένα ωραίο δροσερό κοκτέιλ στο χέρι στο Sirene Blue, Sirene Blue Luxury Beach Resort. Για να μπεις και να δεις και τα δωμάτια και όλους τους χώρους, sirenebluresort.gr. Πάμε να ακούσουμε. Αχ, το καινούργιο του Σαμπάνη. Για βάλτο μου. Βάλτο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιώργος Σαμπάνης και Λεάνα Βραχάλη. Τι θέλω εγώ με σένα στον Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα.

0: Σφαίρα 989.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
2: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
4: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
5: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
4: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
5: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
4: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
4: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
5: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
6: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
11: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
12: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
11: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
10: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα κιό της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
11: Ορίστε!
10: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
13: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
14: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
18: Τρουφαλντίνο!
17: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
19: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
21: Plus.
19: κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

πω. Είναι το Αιγαίο, είναι η Αναβίση, είμαστε στον Σφαίρα 102.2, είναι Δευτέρα σήμερα 15 του Ιούνιου. Πολλά φιλιά σε όλο το παρεάκι μου στο Twitter, στο X δηλαδή, όπου κάνουν χαμό κάθε απόγευμα. Ο Γιώργος ο Κιαχίδης είναι εδώ, η Βάσο η οποία είναι ακόμα στην Ικαρία, δεν λέει να γυρίσει, ο βασιλιάς Τζούλιαν ο Νίκος που ασχολείται και έτσι με διάφορα καταπιάνεται πράγματα. Τα Χριστούγεννα της Δέσποινας Βανδύ περιμένει ο Νίκος. Καταλαβαίνουμε έτσι ότι είναι λίγο τα πράγματα περίεργα εδώ. Δέχομαι απειλές και δεν μπορώ να το βάλω ακόμη. Αλλά όμως σίγουρα θα είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που θα κάνουμε countdown για Χριστούγεννα. Να υπενθυμίσω ότι εδώ βεβαίως έχουμε και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Λοιπόν, κάθε φορά που ακούτε αυτό το brand, μπορεί να σκέφτεστε ότι έχει μόνο φυσικό αέριο. Γιατί σου λέει φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Όχι, έχει και ρεύμα και έχει ωραία προγράμματα, σταθερά, ευέλικτα, κανονικά, όπως θέλεις εσύ. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr, μπορείς να μπεις στο site, να δεις και να τηλεφωνήσεις στο 18133 για να πάρεις πιο πολλές πληροφορίες. Η CQS, βεβαίως, εδώ, κορυφαίος εργοδότης 2025, αναζητά εξωτερικούς πολίτες, σας το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Προσφέρουν δυνατό πακέτο αποδοχών, μπόνους εταιρικό αυτοκίνητο και πραγματικές προοπτικές εξέλιξης. CQS.com.gr. Αν έχεις ενέργεια και πάθος για αποτέλεσμα, αυτή η θέση σίγουρα είναι για σένα. Θα κλείσω με ένα τραγούδι για τη Βάσο, για τη φίλη μου, η οποία μάλλον γι' αυτό έχει πάει στην Ικαρία, γιατί αυτό το τραγούδι μάλλον σκέφτεται και σίγουρα τραγουδάει. Δεν πιστεύω σε αγάπες και έρωτες, Βάσο μου. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2. Καλή εβδομάδα ολόψυχα σε όλους. Αύριο στις 5 θα είμαστε και πάλι μαζί. Φιλιά.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Μία ακόμη ερώτηση, Παναγή. Πώς λέγεται το ψωμί που τρώνε οι αστυνομικοί?
2: Πολύ. Πολύ σπορό!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Ω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα πρωτεύγεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.

0: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, σφαίρα 102,2. Περάσατε ρε το Σαββατοκύριακο, ξεκουραστήκατε. Αχ, εγώ ειλικρινά για να πω, μάλλον να φτάσω στο σημείο κάποια στιγμή να πω ναι, είμαι ξεκούραστη, θα πρέπει να έχω κοιμηθεί σε ρή τουλάχιστον 10 ώρες, πρόσεξε. Και οι προηγούμενες 15-20... Α, το βάλουμε έτσι φοντρικά. Ο προηγούμενος μήνας να είναι ένας μήνας που θα δεν θα έχω ξενυχτήσει, πρόσεξε, δεν θα έχω ταξιδέψει, δεν θα έχω κάνει καμία δουλειά, καμία απολύτως δουλειά, ενώ από αυτές που κάνουμε εμείς ενώ στο σπίτι οι γυναίκες. Ρε τι πάθαμε ξαφνικά. Θα αρχίζω να το λέω και δημόσια χωρίς να ντρέπομαι. Ζηλεύω πάρα πολύ, με την καλή έννοια, να το πω τώρα αυτό ή θα ακουστεί κάπως. Αλλά είναι και θέμα χαρακτήρα ρε παιδιά. Τι ζηλεύω τώρα, αφού μετά δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Βλέπω ας πούμε κάποιους ανθρώπους που είναι λίγο πιο στην κοσμάρα τους και που δεν τους νοιάζει και τόσο, και τους ζηλεύω που δεν θορυβούν.
1: 989 Σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το

0: Daytona Best Electric. Ζώντες.
1: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
0: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
1: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
0: Λάμπρος Γιώργαλας Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42-528.
1: Λάμπρος Γιώργαλας. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
2: Ακούω σφαίρα.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Γεια σας, είμαι η Ρία Ελληνίδου και στοιχείο ακούμε Σφαίρα 98,9.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας.

0: Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Μόλις διάβασα μια έρευνα έτσι που είναι πολύ ωραία για να μην έχετε νεύρα, τι πρέπει να κάνετε.
3: Τι πρέπει να κάνουμε.
2: Για να μην έχετε νεύρα, να σιδερώνετε.
4: Έλα τώρα, έλα τώρα με τις βλακίες που διαβάζεις.
2: Δεν είναι.
4: Θα έχω νεύρα
2: είναι...
4: με αυτά που διαβάζεις.
2: Όχι. Λέει έρευνα κανονικά. Εάν έχετε νεύρα, να σιδερώνετε.
3: Ναι.
2: Δεν θα φύγουν τα νεύρα σας, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχετε σιδερώντα ρούχα. Πολύ ωραία
1: είναι. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
6: Όλα είναι μουσική.

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
0: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
0: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφή.
4: Λόγω μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
3: Στα πικεφή. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφή.
4: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
3: Στα πικεφή.
5: Και στο κλειδί αντιγραφή.
3: Στα πικεφή.
5: Καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
0: Πικεφή. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
6: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Μόνο επιτυχίες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Είμαστε στην τράπεζα, είμαστε μπροστά στο ταμείο,
4: ναι.
3: Και είμαστε 10 άτομα ο ένας πίσω από τον άλλον.
4: Ωραία.
3: Εγώ είμαι ο τελευταίος, ο 10ος,
4: ναι.
3: Και έχετε μια κυρία, μας βλέπει ότι και λέει είσαστε για το ταμείο όλοι. Και γυρνάω και λέω όχι. Ετοιμαζόμαστε να παίξουμε μακριά γαϊδούρα και ψάχνουμε να βρω ποιος θα είμαστε μαζί παρέα.
5: Ποιος θα μας πει δείξει.
6: Θα κάνει μαξιλαράκι.
3: Ξεκινάτε πρώτοι, λέω.
2: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πρωτοβουλίο. Πρωινό Σφαίρα.
7: Πες μου, τι είναι η αγάπη.
0: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετά.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χι σε ρο...

στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ταλιάνο. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ταλιάνο. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ιταλιάνο.
7: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
7: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ιταλιάνο.
7: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
8: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
8: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
9: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
8: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
8: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
10: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
11: Ό,τι θέλω να ακούσω το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
12: Κομματάρες πάντα back to back.
13: Όποτε και να το βάλω ακούγομαι στη διαπασό.
14: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
10: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Είμαστε στο χωριό.
3: Ναι.
2: Είμαστε έξω στην πόρτα και στα κάγκελα.
3: Ναι.
2: Και μιλούσα με τους γονείς μου και περνάει ένας τουρίστας. Και ρωτάει κάτι και πρέπει να του μιλήσω αγγλικά. Του μιλάω αγγλικά. Του λέω. Και ακούω τον πατέρα μου να λέει από πίσω. Τζάμπα τα δύναμη λέει τα λεφτά. Μου λέει καλύτερα να το τρώγαμε σε μπουζούκια.
4: Από γιατί στεναχωρήθηκε.
3: Γιατί τι είπες ρε παιδί μου.
2: Δεν κατάλαβε να την με ρωτούσε.
5: No, I don't can. I will come after.
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πρωτοβούλια. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα. Καλό καλοκαίρι, όπου κι αν πας. Σφαίρα 989.

0: Σφαίρα 989.
1: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί

0: Νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
0: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
0: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
0: Η φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
2: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
4: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piesstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
5: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
6: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
7: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
6: Oh, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
7: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
6: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
7: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πικεθί.
8: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί. Τακούνι και κλειδί.
9: Πικεθί. Βελόνα και κλωστή.
8: Πικεθί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
12: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
11: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
11: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
13: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα.

0: τηλέφωνα.
1: Όλα είναι μουσική.

0: σπίτι.
1: Δεν έχει οικογένεια.
0: Και κάνει δύο δουλειές.
1: Και παιδιά, τι αμέλεια.
0: Σαν να πήρες 2 κιλά.
1: Έχεις μια τέλεια.
0: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
1: Θέλω ισότητα, θέλω καριέρα, θέλω να τα έχω.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: 989
2: Σφαίρα.
3: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
4: Τις πήγα στο σπίτι, είδα τον Αναστάση να διαβάζει και διάβαζε και πολύ κιόλας. Και του λέω: τι γίνεται, καλά, μου λέει μπαμπά, μου λέει να σου πω κάτι. Λέω ότι μου λέει: θέλω να γίνω αστροφυσικό. Λέω: α, τις βλακίες και συγκεντρώσου του TikTok σου.
3: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πρωινό Σφαίρα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή

0: γραμμή.
1: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γυμνής.
0: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
1: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
0: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
1: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
0: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78832.
1: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
0: Η ώρα είναι 10.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης.

0: σε λατρεύω.
1: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
0: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά. Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
2: Σφαίρα Radio.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: 89. Σφαίρα.
1: Πρωινό σφαίρα!
2: Μου θυμίζει τώρα εμένα στο γιατρό που με ρώτησε ποια είναι η σχέση σας με τους γονείς σας. Λέω γιατρέ, δεν το πιστέψετε. Μου λέει τι, φανταστείτε, λέω, τον τζιπά χωρίς τα εκατομμύρια και τη ρακέτα.
3: Για να φτάσεις στην κορυφή, θα πρέπει να μένεις πιστός σε όλα όσα έμαθες από την οικογένειά σου.
1: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10.
0: Πρωινό σφαίρα! Τώρα με ένα μονοκλικ και

0: Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
1: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
2: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
3: Κομματάρες πάντα back to back.
4: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
5: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
6: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι ο Χρήστος Χολίδης.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι ο Σάιξ Ρουβάς και ακούτε Σφαίρα 9.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Θέλω να σας πω ότι γράφω ένα πολύ ωραίο παραμύθι.
4: Όντως.
3: Ναι, και θέλω να σας το ανακοινώσω σήμερα με ένα πολύ ωραίο τίτλο.
5: Τι?
3: Ζακέτα. Το ρούχο που φορούν τα παιδιά όταν κρυώνει η μάνα τους.
5: Τι ωραίο που ήταν αυτό. Πόσο ταυτίστηκα.
2: Παπαμό. 6, 7, 8, 9.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ακούω σφαίρα.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
6: Γεια σας, είμαι η Ελευθερία Ελευθερίου και ακούτε Σφαίρα 989.

0: Η νύχτα, νύχτα. Θέλει σφαίρα.
1: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Προσπαθώ λίγο να βγάλω μια άκρη τι συμβαίνει σε αυτόν τον πλανήτη. Η Φάλαινα που κολυμπάει όλη μέρα και τρώει μόνο ψαράκι και πίνει λίγο νεράκι είναι υποχουλούλα.
3: Τώρα δεν είναι έτσι, Φάλαινα.
2: Δεν είναι.
4: Είναι στρουμπουλούλα.
2: Το κουνέλι που τρέχει όλη μέρα και χοροπηδάει από εδώ και από εκεί. Τάκα, τούκα, τάκα. Τρέχει, τρέχει, κάνει πάνω. Ζει μόνο 15 χρόνια. Και έρχεται η Χελώνα.
5: Ναι.
2: Που δεν κάνει τίποτα. Τίποτα έργα. Γουστάρι. Δεν βιάζεται. Έχει από πάνω τη σκυλάκια. Κάνει έτσι και ζει 170 χρόνια. Όπω γίνεται κάποιο λάθο στον πλανήτη και δεν το έχουμε καταλάβει.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
6: Μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα

0: 989. Σφαίρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
3: Σας άφηνα και εσάς η μάνα σας με τα λάτια όταν ήσταν μικρή.
4: Καλά,
3: μάνα.
4: Γιατί κάνει καλό στο δέρμα.
3: Κάνει καλό στο δέρμα.
5: Βέβαια.
3: Ή δερματολόγος δεν είναι.
4: Και δερματολόγος.
3: Και μου έχει μείνει το αλάτι από τότε και με έχει πιάσει. Εγώ από εκεί είπα.
2: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πρωινό σφαίρα!

0: σφαίρα.
1: Πού είσαι τώρα μάτια μου, βρες με στα κομμάτια μου, χάθηκα και χάνομαι.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Καλό καλοκαίρι όπου κι αν πας. Σφαίρα 989.

0: 989. Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Μόλις διάβασα μια έρευνα έτσι που είναι πολύ ωραία για να μην έχετε νεύρα. Τι πρέπει να κάνετε?
3: Τι πρέπει να κάνουμε?
2: Για να μην έχετε νεύρα, να σιδερώνετε.
4: Έλα τώρα, έλα τώρα με τις βλακίες που διαβάζεις.
2: Όχι, δεν είναι.
4: Έχω νεύρα
2: είναι...
4: με αυτά που διαβάζεις.
2: Όχι, όχι, όχι. Λέει έρευνα κανονικά. Εάν έχετε νεύρα, να σιδερώνετε.
3: Ναι.
2: Δεν θα φύγουν τα νεύρα σας, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχετε σιδερώντα ρούχα. Πολύ
1: ωραία,
2: ναι.
1: 6 με 7,
5: 8, 9, 10.
1: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Είμαστε στην τράπεζα, είμαστε μπροστά στο ταμείο,
4: ναι.
3: Και είμαστε 10 άτομα ο ένας πίσω από τον άλλον.
4: Ωραία.
3: Εγώ είμαι ο τελευταίος, ο 10ος.
4: Ναι.
3: Και έχετε μια κυρία, μας βλέπει ότι. Και λέει, είσαστε για το ταμείο, όλοι. Και γυρνάω και λέει, όχι. Ετοιμαζόμαστε να παίξουμε μακριά γαϊδούρα και ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα είμαστε μαζί πάντα.
5: Ποιος θα μας πει δείξει.
6: Θα κάνει μαξιλαράκι.
3: Ξεκινάτε πρώτοι, λέω.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική, βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Η νύχτα θέλει σφαίρα.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Είμαστε στο χωριό.
4: Ναι.
3: Είμαστε έξω στην πόρτα και στα κάγκελα.
4: Ναι.
3: Και μιλούσα με τους γονείς μου και περνάει ένας τουρίστας. Και ρωτάει κάτι και πρέπει να του μιλήσω αγγλικά. Του μιλάω αγγλικά. Του λέω. Και ακούω τον πατέρα μου να λέει από πίσω. Τζάμπα τα δύναμη λέει τα λεφτά. Μου λέει καλύτερα να το τρώγαμε σε μπουζούκια.
5: Από γιατί στεναχωρήθηκε.
4: Γιατί τι είπε,
3: στεναχωρήθηκα. Δεν κατάλαβε να τη με ρωτούσε.
6: No, I don't can. I will come after.
2: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και προχωρήσω. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπε στην παρέα.
1: Το ακούς τον Σφαίρα. Είναι επιτυχία.
7: Πίνω λίγο παραπάνω όταν χάνεσαι για λίγο, τότε χάνομαι κι εγώ. Το τραγούδι να τα σκάει και το άφηνα να τα σπάει. Μα το make-up

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα.

0: είναι μόνη της αυτή.
1: Δεν έχει οικογένεια.
0: Και κάνει δύο δουλειές.
1: Και παιδιά.
0: Τι αμέλεια.
1: Σαν να πήρες 2 κιλά.
0: Έχεις μια τέλεια.
1: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
0: Θέλω ισότητα. Θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα. Θέλω οι άνθρωποι γύρω μου να με σέβονται.

0: 89 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Τις πήγα στο σπίτι, είδα τον Αναστάση να διαβάζει και διάβαζε και πολύ κιόλας. Και του λέει: τι γίνεται, καλά, μου λέει: μπαμπά, μου λέει να σου πω κάτι. Λέω ότι μου λέει: θέλω να γίνω αστροφυσικός. Λέω: ας τις βλακίες και σκεντρώ του TikTok σου.
1: Έξι με 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πρωινό Σφαίρα.

0: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Αμπάνης.
2: Είμαι ο Χρήστος Χολίδης.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι ο Σάιξ Ρουβάς και ακούτε Σφαίρα 989.
5: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό σφαίρα.
3: Μου θύμισε τώρα εμένα στο γιατρό που με ρώτησε ποια είναι η σχέση σας με τους γονείς σας. Λέω γιατρέ, δεν το πιστέψετε. Μου λέει τι, φανταστείτε, λέω, τον Τζιπά χωρίς τα εκατομμύρια και τη ρακέτα.
4: Για να φτάσεις στην κορυφή, θα πρέπει να μένεις πιστός σε όλα όσα έμαθες από την οικογένειά σου.
2: Πρωινό σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Ατμόσφαιρα.
1: Τώρα
0: περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.
2: Όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, ακούς τις επιτυχίες.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Θέλω να σας πω ότι γράφω ένα πολύ ωραίο παραμύθι.
4: Όντως.
3: Ναι, και θέλω να σας το ανακοινώσω σήμερα με ένα πολύ ωραίο τίτλο.
5: Τι?
3: Ζακέτα. Το ρούχο που φορούν τα παιδιά όταν κρυώνει η μάνα τους.
5: Τι ωραίο που ήταν αυτό. Πόσο ταυτίστηκα.
2: 6 με 7, 8,
6: 9, 10.
2: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
7: Πες μου, τι είναι η αγάπη.
0: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετά.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Το ακούς τον Σφαίρα, είναι επιτυχία.